περισσότερα από όσα αγαπάτε. I'm in love with the shape of you. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Στα υλικά θέματα επικεντρώστε την ασφάλεια. Να, ας πούμε τώρα. Κάποιος έπαθε εγκεφαλικό όταν το έγραφε αυτό. Στα οικονομικά και στα υλικά θέματα, ναι. Επικέντρωσε στην ασφάλεια και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό.
1: Τι είναι, να επικεντρώσω. Λέει... Σαν να το βάλει στο chat, λέει κάντα εσύ. Να βγάλει τα μάτια της τη Δευτέρα η Αναστασία.
3: καλό.
4: A few moments later.
1: Καρκινάκια, οικογενειακά ή σπιτικά. Σπιτικά. Σπιτικά.
5: Για συνέχιση, μήπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
1: Τι σπιτικά ζητήματα, σπιτικές είναι οι πίτες, παιδιά. Οι πίτες είναι σπιτικές, όχι τα ζητήματα.
6: Κατανοητό, μπρο.
1: Το ξότι, ιδέες και επεκτάσεις έχουν δυναμικό.
7: Τελεία παράγραφος.
8: Ωραία.
1: Τι δυναμικό. Θα έλεγα τώρα τι δυναμικό. Κλείστε το, κλείστε το. Ανοίξτε ένα σουπάδικο.
8: Μακράν, τα καλύτερα ζώδια που έχει.
1: Μα έχω ανεβάσει πίσω.
9: Το ξέρω, χαίρομαι πολύ.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8

0: καλύτερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
2: Μάλιστα.
1: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
2: Ναι.
1: Σβήσει ο άλλος, κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
2: Ορίστε.
3: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
1: Του λέει ο άλλος.
2: Ναι.
1: Ελένη, μπράβο. Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
2: Ναι.
1: Κοιμήθηκα. Σχόραμε.
4: Συγγνώμη.
1: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
5: Τι έλεγε.
1: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
5: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου, Μέλκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
5: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
1: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
7: Ερώτημα.
1: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Και τη αλληνή η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
7: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
2: Έλα ρε, ρε Έλενα.
3: Όχι, την καταλαβαίνω.
1: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
4: Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
2: Ήταν μέσα στο 2025.
5: Κόρη, μην κάνει του βάρδουλα να πάρει.
2: Δεν ήταν συγκλονιστικό ο δικό μου.
6: Μα έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
2: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
2: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
9: Εγώ δεν ψάχνω. Κανέναν. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
2: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
7: Έχεις ουφ.
2: Έχω 50.000.
10: Τέλεια, είμαι το μωρό. Πρωινό Velvet. Κάθε

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Το zip coding.
2: Τι είναι?
1: Είναι όταν κάποιος επιλέγει να γνωρίζει άτομα μόνο εντός ενός πολύ
3: συγκεκριμένου κύκλου.
1: Δηλαδή είσαι Θεσσαλονίκη. Δεν με νοιάζει τώρα που μένεις έξω από τη Θεσσαλονίκη στο διαφορετικό ταχυδρομικό κώδικα.
3: Εξαιρείτε η Κρήτη.
4: Stop, cut.
3: Μα τώρα.
1: Μανούσο.
5: Πίεση, φίλια, τσεχαρά. Τι θα κάνετε, μωρέ.
1: Ό,τι και να λέω. Μπενάκης Βγενάκης.
5: Κάτσε λίγο, γιατί εφούντωσα.
1: Μη δίνει σημασία, Μανούσο, ό,τι μου πεις εσύ.
2: Πρόσκε θα πεις.
1: Αν μου πεις τώρα, έλα. Εγώ θα βάλω any desk στους υπολογιστές του Velvet.
5: Η data να το κάνω του τώρα το πράγμα. Η data να το κάνω.
2: Αχ, Θεέ μου.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: life!
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό!
2: Και τρενάκι, και τραμπολίνο, και φουσκωτά, και πισίνα!
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού! Μακεδονικό Summer Water and Fun Park! Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους! Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες!
4: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία! Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι! Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντώνη,
10: ναι.
11: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
12: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
13: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
14: Βάλε ψυχή και φοράσαι.
13: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνει κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
15: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
13: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
16: Η ώρα είναι 7. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
18: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
19: Ξύπναμε τη Θεσσαλονίκη και είμαστε πιστοί εδώ στο ραντεβού μας το πρωινό της 3ης 7 Ιουλίου. Βασίλης και Αναστασία.
11: Ωραία Τρίτη, καλοκαιρινή, ωραία και εμείς μέχρι και τις 11 παρεούλα. Να μείνετε γιατί έχουμε να δώσουμε και πάρα πολλά δώρα και ωραία σουσουδάκια και ωραία διάθεση.
19: Παιδιά, τρέχουν οι διαγωνισμοί και είναι.
11: Δεν τους φτάνουν.
19: Παρασκευή κληρώνουμε. Μαζί μας εννοείται και οι σχολές Δέλτα, γιατί πρέπει να κάνεις και εσύ το Δέλτα βήμα σου. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Γιατί εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.
11: Επισκεφτείτε τις σχολές Δέλτα Θεσσαλονίκης, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους, για να ανακαλύψετε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, πάρα πολλές. Delta360.gr και ένα τηλέφωνο 2310-2263-18.
19: Ούτε ένα ούτε δύο, είναι γεμάτη εκπομπή με τραγουδάρες στα καλύτερα όλων των εποχών. Πάμε να ξεκινήσουμε με Rob Grill, Sandra και αμέσως μετά από Nelly Furtado. Επιστρέφουμε με την ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

0: Τι ωραίο το έτο, τι ωραίο τραγούδι από Νέλη Φουρτάτο και James Morrison, Broken Strings, εδώ στο πρωινό Velvet Streets. Και πάμε να δούμε ταυτότητα ημέρας.
1: Yes.
0: Σήμερα γιορτάζει ο Κυριάκος η Κυριακή.
1: Χρόνια σας πολλά.
0: Οδυσσές και Οδύσσια.
1: Χρόνια σας πολλά, τι ωραία ονόματα είναι αυτά.
0: Είναι η μέρα της γλώσσας Σουαχίλη.
1: Okay, και γιατί όχι.
0: Γιατί όχι. Σαν σήμερα το 1550, οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, που σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των Ευγενών.
1: Μας υποχρεώσω τώρα. Μπουκιά και 100 κιλά.
0: Δεν γίνεται να περάσω μέρα χωρίς να φάω κάτι σοκολάτα.
1: Δεν γίνεται, μας έχετε καταστρέψει.
0: 1928, το ψωμί σε φέτες για τοστ λανσάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία στο Chillicothe του Μιζούρι.
1: Μπράβο.
0: Τι άλλο έχουμε. Σαν σήμερα το 1974, η Δυτική Γερμανία νικά 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.
1: Μιας
0: που είναι και το Μουντιάλ τώρα.
1: Ναι.
0: Γεννιέται το 1936 ο Νίκος Ξυλούρης, από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες τραγουδιστές και λιράρης. Ενώ το 1940 γεννιέται ο Ρίγκο Σταρ, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Ρίτσαρντ Σταρ, και είναι ο ντράμερ των Beatles.
1: Yes.
0: Και κλείνουμε ότι το 1930 φεύγει από τη ζωή ο Άρθουρ Κόναλ Ντόιλ, Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου, Μέιρα, τον detective Sherlock Holmes.
1: Αχ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πραγματικά.
1: Γιατί τον πήραν μετά και τον βάλαν και σε ηθοποιούς και περνάμε εξαιρετικά. Μπράβο.
0: Τι σειράρες έχουν γίνει.
1: Πραγματικά όμως.
0: Εξαιρετικά περνάμε, πέρα από το 96,8 βέβαια της τραγουδάρας, και στη Waterland που είναι και σήμερα μαζί μας. Γιατί και την απροτοπής που λέμε συνέχεια, δεν θα κουραστούμε να το λέμε όμως.
1: Η πιο upgrade εκδοχή της Waterland εφέτο, γιατί δεν έχει ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, πέντε καινούργια παιχνίδια και άλλα 25 διαχρονικά και αξιαγάπητα για να τα ανακαλύψετε, εννοείται εδώ δίπλα στους Σταγαράδες.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Miley Cyrus, το υπέροχο Flowers. Εμείς είμαστε εδώ στο πρωινό Velvet και πάμε για τις αστρολογικές μας προβλέψεις.
1: Λοιπόν, Τρίτη σήμερα, μία μέρα που σηματοδοτεί μία ιδιαίτερη αστρολογική καμπή. Έχουμε ένα Ποσειδώνα που ξεκινάει ανάδρομος και επηρεάζει έτσι σταδιακά όλα τα ζώδια. Αναλυτικά για τον Κριό, η σημερινή μέρα σας καλεί να κινηθείτε με περισσότερη υπομονή και λιγότερη βιασύνη. Τα Βράκια, η σημερινή μέρα δεν προσφέρεται για βιαστικές αποφάσεις ή ξεκάθαρες απαντήσεις. Για τους Διδύμους, ίσως σήμερα αισθανθείτε ότι δεν έχετε την ίδια διάθεση ή τον ίδιο ενθουσιασμό για τα σχέδιά σας. Καρκινάκια, επαγγελματικοί σας στόχοι και εικόνα που θέλετε να προβάλλετε ίσως περάσουν από μια φάση αμφισβήτησης. Για τους Λέοντες, σήμερα είναι προτιμότερο να αποφύγετε τα γρήγορα συμπεράσματα και να αφήσετε για λίγο στην άκρη τις εξελίξεις. Παρθενάκια, ορισμένα θέματα που αφορούν σχέσεις ή οικονομικά ίσως φαίνονται πιο περίπλοκα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Ζυγή, οι σχέσεις σου βρίσκονται στο επίκεντρο και ίσως νιώσεις την ανάγκη να επαναπροσδιορίσεις τις ισορροπίες τους. Σκορπιοί, παρότι έχετε διάθεση να τακτοποιήσετε εκκρεμότητες, η μέρα δεν είναι ιδανική για υπερβολική πίεση. Τοξότες, σήμερα ίσως νιώσετε ότι η έμπνευση ή η ενθουσιασμός σας δεν βρίσκονται στα συνηθισμένα επίπεδα. Εγώ και ρε, μπορεί να αισθανθείς ότι χάνεις προσωρινά τον προσανατολισμό σου. Δεν υπάρχει όμως και λόγος ανησυχίας. Υδροχοάκια, η επικοινωνία μπορεί να παρουσιάσει μικρές δυσκολίες ή παρεξηγήσεις. Και για τα ψαράκια, τέλος, η σημερινή μέρα σε οθεί να χαλαρώσεις και να απομακρυνθείς από περιττές πιέσεις.
0: Πολύ ωραία. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Αρχίζει.
3: Θελεινό ήρθαμε, ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντών,
7: ναι.
8: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
12: Ο Κοτσόπολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
13: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
14: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
13: Έχουν βάλει και καύσιμα.
14: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
15: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Η ώρα είναι 7:30.
17: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
16: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του. Hey, the best hits ever.
2: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
3: Εδώ είμαστε και με το Little Plus. Έχεις ακόμα ένα λόγο να βάλεις μπρος, γιατί μέχρι τις 19 Ιουλίου ενεργοποιείς το κουπόνι στην εφαρμογή, κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Little Plus στο ταμείο.
4: Με αυτόν τον τρόπο μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Και επειδή οι ευκαιρίες είναι πάρα πολλές, κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Ευρώ, γιατί με Little Plus φουλάρεις και πας.

0: Λατρεμένη και αγαπημένη σας στην τραγουδάρα Ζεβέ, εδώ στο πρωινό Velvet της Τρίτης.
1: Αν θες να καταλάβεις πώς κινείται η παγκόσμια σκακέρα για να φέρεις την αλλαγή με το BA in Political Science και International Relations του Ανατόλια University, κάνεις πρακτική σε διεθνείς οργανισμούς και ΜΚΟ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μια ξεχωριστή φιλανθρωπική μουσική βραδιά με τίτλο Όταν η Ελπίδα γίνεται ενότες, διοργανώνει ο Σύλλογος Μαζί με Αλληλεγγύη Ζούμε Ισότιμα, με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Ελλάδος. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και έχει ως σκοπό την υποστήριξη και στήριξη του Παιδοογκολογικού Τμήματος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.
1: Πολύ σπουδαίο.
0: Πολύ σπουδαίο. Ωραία για να συμβάλλει έτσι έμπρακτα στο έργο για τις ανάγκες των παιδιών που δίνουν το δικό τους αγώνα. Είναι στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα στις 8.30. Η τιμή εισιτηρίου είναι 15 ευρώ, που εννοείται ότι είναι τα 15 ευρώ που θα
1: αξίζουν.
0: Έτσι ακριβώς, θα πάνε σε πάρα πολύ καλό σκοπό.

0: YouTube, beautiful day και είναι όντως μια πολύ όμορφη μέρα και πολύ ωραία νέα, γιατί ακούστε τώρα, η Aegean και η Olympic Air δίνουν τη δυνατότητα σε νέους, δίνουν 40 μάλλον υποτροφίες για να γίνετε πιλότοι. Τι ωραίο. Μάθετε περισσότερα και κάνετε την αίτησή σας στο agnr.com.
1: Λοιπόν, αν θέλετε να ζήσετε περισσότερο, πρέπει να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε οδοντικό νήμα.
0: Αλήθεια.
1: Λέει επιστημονική έρευνα, η οποία έχει μελετήσει ότι πλέον και καταλήγει ότι το βούρτσισμα ακόμα και 2, 3 και 4 φορές την ημέρα δεν είναι αρκετό. Mm-hmm. Σύμφωνα με τον οδοντίατρο Dr. Κάμι Χος, η οδοντόβουρτσα καθαρίζει περίπου το 60% της επιφάνειας των δοντιών, και αυτό σημαίνει ότι σχεδόν το 40% του στόματος παραμένει με υπολείμματα τροφών όταν δεν χρησιμοποιούμε οδοντικό νήμα. Και θα μας πεις, και πού κολλάει τώρα αυτό με το να ζήσουμε περισσότερο? Τα τελευταία χρόνια, όλο ένα και περισσότερες επιστημονικές μελέτες έχουν συνδέσει την καθημερινή χρήση οδοντικού νήματος με μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων σοβαρών παθήσεων, τώρα εγκεφαλικά, άνοιες, το Αλτσχάιμερ, τα πάντα, αλλά και καλύτερη διαχείριση του σακχαρώδη διαβήτη. Μάλιστα, μια πάρα πολύ μεγάλη μελέτη, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 6.000 ηλικιωμένοι, διαπιστώνει ότι όσοι δεν χρησιμοποίησαν ποτέ οδοντικό νήμα είχαν περίπου 35% μεγαλύτερο κίνδυνο θνησιμότητα σε σύγκριση με όσους χρησιμοποιούσαν καθημερινά. Το ρισκάρισμα, άρα πάτε πάρτε ένα οδοντικό νήμα για να είστε μέσα.
0: Μα ακού να δεις. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
4: κοκκιπέ,
2: κομπάνιο,
5: teamcollege,
6: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
8: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
7: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
8: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
9: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
10: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
11: Time out για θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Να ζήσετε.
16: Άσε εμένα πρώτα.
17: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
18: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
17: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
19: Πάρτε του το μικρόφωνο.
20: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
21: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
24: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
23: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
24: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
23: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
24: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
25: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
26: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
24: Οχ, φτάσαμε!
23: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
25: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
11: Να αποζημιώνει άμεσα.
5: Άλλο.
11: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
5: Άλλο.
11: Να έχει λογικές τιμές.
5: Άλλο.
11: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
5: Άλλο.
11: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
5: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
14: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
19: Full και λίγα λες.
15: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
19: Εγγύηση? Τι μου λες?
15: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
19: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
15: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει. Plus, plus, plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
27: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
27: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
19: Plus, plus, plus.
27: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
28: Η ώρα είναι 8.
29: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
30: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
31: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Καλώς ήρθατε στην δεύτερη ώρα του πρωινού Velvet.
1: Καλημερούδια στο Στέλιο, τη Χριστίνα, τη Μαρία, την Αλίκη, τον Θοδωρή και τη Βάσο.
0: Αυξημένη αρκετά κίνηση στην περιφερειακή ρέμα από δυτικά προς ανατολικά. Έχουμε αρκετά προβλήματα από τη διασταύρωση εσωτερικής εξωτερικής μέχρι σχεδόν και στη Νεάπολη. Οπότε βλέπω και από την απέναντι μεριά μου έχουμε αρκετά προβλήματα μετά την Τριανδρία και μέχρι και την Νεάπολη. Στους κεντρικούς δρόμους, ξεκινώντας από Ανατολικά Κωνσταντινού Καραμαλή, είναι η εικόνα η κλασική φωτεινού σηματοδότης. Κινείται όμως καλά η Βασιλής Όλγα και στο κέντρο έχουμε πολύ καλή κίνηση σε Εγνατία και Τσιμισκή. Εξαιρείται πάντα η διασταύρωση 26 και παλιού σταθμού. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη και άνοδος έχουμε αρκετή κίνηση. Η γνωστή διασταύρωση δυτικά Λεωφόρος Ζανδροποτάμου με Βενιζέλου και Αριστοτέλους. Καλά η Καρολή και Δημητρίου, καλά και η Μεγάλη Αλεξάνδρου. Είμαι άνθρωπο, τη βλέπω για να βγείτε για περιφερειακή. Εκεί έχει αρκετή καθυστέρηση και το κλασικό φανάρι στο Κορδελιό. Όταν επιστρέψουμε, περίεργα πράγματα που δεν ξέραμε για τα φιλιά.

0: TV Windows, στην τραγουδάρα Βάλερη. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μαζί μας και οι σχολές Δέλτα, με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια. Οι νεότερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, γιατί εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.
1: Κλείστε μία ξενάγηση στις σχολές Δέλτα Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλου. Κάντε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θέλετε να προχωρήσετε, οι σχολές Δέλτα σας πάνε μέχρι το τέλος. Περισσότερες πληροφορίες delta360.gr και ένα τηλέφωνο 2310-2263-18.
0: Λιγότερο γνωστά αλλά απόλυτα αληθινά facts για τα φιλιά.
1: Yes. Έτσι,
0: γιατί ξέραμε, εννοείται ότι ενισχύει το ανασωπητικό και οι θερμίδες που λέγαμε,
1: ναι.
0: Σε βοηθάει, λέει, να διαλέξει σύντροφο.
1: Είναι σημαντικός παράγοντας.
0: Μελέτες από τη βιολογία και την ανθρωπολογία δείχνουν ότι τα φιλιά μπορούν να παίξουν ρόλο στην επιλογή συντρόφου και την αναπαραγωγή. Η πράξη του φιλιού μπορεί να έχει εξελιχθεί λέει, ως ένας τρόπος να ανταλλάξουμε φερομόνες και άλλες χημικές ουσίες που μας βοηθούν να επιλέξουμε τον κατάλληλο σύντροφο ή σύντροφισσα.
1: Ναι, γι' αυτό να το δίνετε σημασία. Μετά μην κλαίγεστε.
0: Ψυχική υγεία. Μελέτη λέει από το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα αποδεικνύει ότι το φιλί μπορεί να μειώσει τα επίπεδα κορτιζόλης, τις ορμόνες του στρες και βελτιώνει την ψυχική υγεία. Φιλιά λέει και οικονομία. Έρευνα του Πανεπιστήμιου του Καράκας που συνδέει την ευτυχία και τις καλές σχέσεις με την επαγγελματική επιτυχία έδειξε ότι οι άνθρωποι που φιλούνται συχνά τείνουν να έχουν καλύτερες σχέσεις και μεγαλύτερη επαγγελματική επιτυχία.
1: Άκου τώρα από το πουθενά.
0: Και κλείνω ότι το πρώτο κινηματογραφικό φιλί ήταν Βουβό. Εντάξει, λογικό γιατί ήταν Βουβό.
1: Ποιο είναι με λέξεις.
0: Το πρώτο φιλί που εμφανίστηκε ήταν στην ταινία του 1896, στην ταινία The Kiss.
1: Ναι, βρε, όλα βουβά δεν είναι. Μιλάει κανείς την ώρα που φυλάει.
0: Α, λέει, βρε, ότι ας πούμε δεν ακούω, δεν έχει καθόλου τον ήχο.
1: Ναι,
0: αυτό ήταν η πρώτη.
1: Καλύτερα.
0: Αποτύπωση.
1: Κανείς δεν θέλει το χλάπα χλούπα.
0: Φαντάζεσαι.
1: Την εμπειρία, ναι, αυτό δεν θα.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Μαντόνα στο υπέροχο Vogue εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Αν είστε έτοιμοι, παιδιά, για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία, μάθετε ότι το Art Tech Roadshow της Cosmote Telecom έρχεται και φέρνει τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους.
0: Και όλα αυτά, παιδιά, ακούστε έτσι, με δωρεάν είσοδο, Θεσσαλονίκη 15 Ιουλίου, ωραίο κόστρο επί της Υψηλάντου, στην Ασπροβάλτα 16 Ιουλίου στην Κεντρική Πλατεία και Καβάλα 18 Ιουλίου στην Πλατεία Ελευθερίας. Ώρα προσέλευση είναι 6.30. Ό,τι λεπτομέρειες χρειάζεται να μάθετε, cosmote.gr / Telecom Roadshow. Show.
1: Λοιπόν, σε περίπτωση που έχετε έτσι έναν πονοκέφαλο ή ένα άγχος ή μια νευρικότητα και είστε σαν κακό σπυρί, μην πω, όταν περιμένετε ένα μήνυμα,
0: ναι,
1: έρχεται έρευνα της νευροεπιστήμης, γενικότερα τώρα μαζεύτηκαν συμπούρμπουλοι τέτοιοι μελετητές,
0: ναι,
1: και σου λένε ότι η αναμονή για ένα μήνυμα εξηγείται. Αυτή η νευρικότητα που νιώθεις είναι επιστημονικά αποδεδειγμένη ότι οφείλεις να τη νιώθεις.
0: Μάλιστα.
1: Το άγχος, λέει, όταν περιμένεις απάντηση σε ένα μήνυμα δεν είναι καθόλου τυχαίο. Η αβεβαιότητα ενεργοποιεί του τύπου θα απαντήσει, τι θα απαντήσει,
0: ναι,
1: τι θα μου πει, τι θα ακούσω, θα μπορώ να απαντήσω.
0: Γιατί αργεί, όλα
1: ναι,
0: αυτά.
1: Όλη αυτή η αβεβαιότητα ενεργοποιεί, λέει, στον εγκέφαλο το σύστημα του στρες, ειδικά όταν αφορά άτομα που μας ενδιαφέρουν κιόλας. Εξελικτικά, λοιπόν, η κοινωνική απόρριψη, με δύο ρο, συνδεόταν με τον κίνδυνο. Γι' αυτό και ο εγκέφαλος έχει μάθει να την αντιλαμβάνεται ως απειλή. Μια απλή, λοιπόν, καθυστέρηση ενός μηνύματος μπορεί να πυροδοτήσει δυσανάλογη ανησυχία. Στην ουσία, το σώμα, δηλαδή, αντιδρά σαν να υπάρχει κοινωνική απειλή, ακόμα και αν πρόκειται απλώς για ένα καθυστερημένο μήνυμα. Νόμιζα θα λέει άτομο.
0: Ναι.
1: Μήνυμα.
0: Okay.
1: Το National Institute of Mental Health επισημαίνει ότι το κοινωνικό άγχος που περιλαμβάνει τον φόβο της απόρριψης και της αρνητικής αξιολόγησης είναι από τις πιο συχνές αγχώδεις διαταραχές. Και από τις πιο σύντομες, βέβαια.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, όταν απαντήσει, φεύγει.
0: Φεύγει, ναι, σωστό.
1: Ναι. Οπότε, λογικό, να ξέρετε, δεν χρειάζεται να νιώθετε τύψεις, πλέον το εξηγεί και η επιστήμη.
0: Μάλιστα. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο.
2: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
3: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
2: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
3: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
2: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
3: Νέα εποχή Waterland.
2: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Δάιος. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
6: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
7: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
6: νομική,
7: διοίκηση και οικονομία,
6: πληροφορική,
7: ψυχολογία,
6: αγγλική φιλολογία,
7: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
6: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
8: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
7: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
9: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial, αρχιτεκτονικά υλικά, ειδή μοντέρνα δόμηση από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζέ Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζέ Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
10: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο Eurolamp Κλίμα.
11: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
12: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
13: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
14: www.nyc.gr.
15: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
16: Άντε, προχώρα!
17: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
18: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
19: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
1: Και το λέμε συνεχώς πόσο σημαντικό είναι τα φρούτα και τα λαχανικά να τα προμηθευόμαστε από εκεί που είναι φρέσκα και έχουν γεύση. Αυτή λοιπόν τη σιγουριά θέλουν να μας προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή σε πάνω από 130 κωδικούς φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα.
2: Και τι έχουν κάνει, παιδιά, τι παιχνίδι παίξανε τώρα και μας τρελάναν. Έχουν βάλει full εγγύηση. Δηλαδή, αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full, γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα ξέρει και να την εγγύθει.

0: Bruno Mars, I Just Might, εδώ στο πρωινό Velvet και το λες, μπορεί κάποια στιγμή να πάω στη Water και πηγαίνεις και μετά.
1: Σε να σε κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα και μετά τα αφήνεις, δεν είναι, την ξεχνάς τη.
1: Η οποία, παιδιά, μας προσέχει τόσο πολύ και έχει δωρεάν μεταφορά με λεωφορείο από το κέντρο της πόλης του στα Γαράδες και πίσω για να μην έχεις έννοια καμιά, ούτε καν για το πώς θα πας.
0: Έτσι, πολύ ωραία. Μαρία Ελιάκη, εντάξει, είπαμε αγαπημένη. Αγαπάμε. Έλληνα Χαραλαμπούδη, εννοείται.
1: Αγαπημένη
0: τώρα,
1: πολύ.
0: Τώρα δεν είναι συνδυασμό, την είχε καλεσμένη χθες. Εντάξει, ναι. Απολαυστική συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Εγώ κρατάω λίγο προς το τέλος τώρα που βγήκε η Δισούλα. Του στείλα ένα παράδειγμα, τι θα κάνει η Μαρία Ελιά. Για να ακούσουμε λίγο το απόσπασμα.
2: Ωραία τα είπαμε. Θα ξανακαλέσεις.
3: Τώρα κλείνουμε.
4: Εσύ τι θα κάνεις του χρόνου.
2: Εδώ.
4: Α, ωραία.
2: Ναι, νωρίς.
4: Μπράβο.
2: Και ό,τι
4: πάλι από το πρωί.
2: Από το πρωί, ναι. Πού να πάω, δεν υπάρχει άλλη θέση.
4: Ναι.
2: Καινή.
4: Όχι. Είναι σαν εμένα, τι να του πω, να βγείτε εσεί να μπω εγώ. Κάτσε.
1: Καλά, καλέ, την προηγούμενη εβδομάδα δεν τα λέγαμε με τον Κρατερό και τον Φώτη που είπαν ότι θα είναι στο ίδιο.
0: Ήταν μόνος του ο Κρατερός, τώρα γι' αυτό λέω. Δεν το είπαμε.
1: Μαζί με την Ηλιάκη δεν κάνει η εκπομπή ο Κρατερός.
0: Κάνουν μαζί, απλά ήταν καλεσμένος μόνος του ο Φώτη και στην Ελλάδα.
1: Και σου λέει θα πω μόνο για μένα, δεν θα πω και. Ναι, σιγά με τον άφηναν μόνο του.

0: Μαρία Μένο στο υπέροχο Just Hold Me εδώ στο πρωινό Velvet της Τρίτης. Και εσύ που θες να κρατάς ένα πτυχίο στα χέρια σου, το Anatolia University σου προσφέρει διπλή πιστοποίηση σπουδών σε Ευρώπη και Αμερική για να μπορείς να ξεκινήσεις την καριέρα σου από εκεί που επιθυμείς εσύ.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Λοιπόν, παιδιά, θεμέλια των παιδικών φιλιών που αντέχουν για μια ζωή και πολύ λίγο τα προσπερνάτε. Στο νούμερο ένα είναι τα όρια. Δεν εξαφανίζονται επειδή υπάρχει ιστορία. Mm-hmm. Γενικά, κανένας χρόνος δεν είναι προϋπόθεση καμία σχέση. Να το ξέρετε αυτό. Ναι. Δεν με νοιάζει πόσα χρόνια σε ξέρω. Μπορεί να σε ξέρω και τα τελευταία δύο και να έχεις γίνει πιο σημαντικός από ανθρώπους που ξέρω 25.
0: Από παιδιόθε, ναι.
1: Καμία φιλία δεν επιβιώνει χωρίς προσπάθεια. Αυτή η μπούρδα του, να αυτό κι εγώ, εκείνο κι εσύ δεν. Και καταλήγει ο ένας να ποτίζει ένα νεκρό φυτό. Mm-hmm. Ισχύει και για τις μακροχρόνιες φιλίες. Η αληθινή φιλία είναι αμφίδρομη. Συνδέεται με το νούμερο 2. Παρουσία στις κρίσιμες στιγμές και στις χαρούμενες στιγμές. Αυτό το ότι ο φίλος φαίνεται στα δύσκολα, εγώ δεν τον πολύ, δεν
0: ναι,
1: ξέρω.
0: Και
1: στα χαρούμενα.
0: Στις χαρές φαίνεται ο φίλος, ναι.
1: Μπράβο. Η ζωή του φίλου συνεχίζει να έχει σημασία. Οι σχέσεις που αντέχουν είναι εκείνες που ενδιαφέρουν, που το ενδιαφέρον, συγγνώμη, δεν μένει στάσιμο στον χρόνο. Ένας φίλος εξελίσσεται, αλλάζει, αποκτά νέα ενδιαφέροντα, νέες εμπειρίες. Αν εσύ μένεις κολλημένος, το πώς είσαι στο δημοτικό, mm-hmm. έχεις ένα μικρό θέμα. Και στις δυνατές φιλίες χωράνε τα λάθη. Βέβαια, λάθος με λάθος
0: διαφέρει. Σωστά.
1: Ένα λάθος, ας πούμε, είναι να κάνει η Μαρία να μου απαντήσει 4 εργάσιμες, ενώ ξέρω εγώ καίγεται το ποπί μου. Ναι. Είναι ένα λάθος. Ένα λάθος να πάει και με τον πρώην μου.
0: Όχι, αυτό δεν είναι
1: το
0: λάθος.
1: Το ένα λάθος είναι λάθος, το άλλο λάθος είναι γεια σου,
0: ναι,
1: λάθος.
0: Σωστό,
1: καταλάβατε.
0: Σωστό.
1: Ωραία όμως αυτά. Σημαντικά.
0: Πάμε να κλείσουμε ακόμη μία ώρα.
2: Αρχίζει.
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, Πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. Delta360.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
3: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30. Το βράδυ στο Dios Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59, στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Το νέο Apple Premium Partner Store της Θεσσαλονίκης είναι πλέον εδώ. Το ανανεωμένο iStorm Τσιμισκή σε καλωσορίζει σε ένα νέο, σύγχρονο χώρο που φέρνει την Apple εμπειρία στο επόμενο επίπεδο. Σε περιμένουμε στο iStorm Τσιμισκή. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, νοέ, τι κάνατε?
8: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
7: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
8: νιώστε ασταμάτητοι.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
9: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άνης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
12: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
13: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Η ώρα είναι 9. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
16: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
17: Καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet.
11: Καλημερούδια στη Σοφία, τον Δημήτρη, τον Στέλιο, τον Αλέξανδρο, τη Λιδία, τη Δώρα και τον Βασίλη.
17: Και τι καλά που έχουμε ακτοπλοϊκή σύνδεση εδώ από την Θεσσαλονίκη μας για τις ποράδες, γιατί για χρόνια δεν υπήρχε, αλλά χάρη στην Sea Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο, πηγαίνουμε και ποράδες, Σκιάθο σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελο σε 3 ώρες και 50 λεπτά και Αλόνισο σε 4 ώρες και 20 λεπτά απευθείας από Θεσσαλονίκη.
11: Κερδίζουμε καλοκαίρι με την Sea Jets και κερδίζετε κι εσείς, συντονίζεστε καθημερινά στο 96,8 Velvet, 9 και 4, 1 και 4 και 6 και 4 και μόλις ακούσετε το σήμα καλοκαίρι στο Αιγαίο, στέλνετε μήνυμα στο Viber 6931-968-968 γράφοντας διακοπές και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας για να διεκδικήσετε διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή σε όποιον προορισμό του Αιγαίου επιθυμείτε. 96.8.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Καλοκαίρι στο Αιγαίο.

0: Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών είναι εδώ στο 96,8 Velvet και στο πρωινό Velvet 90. Robbie Williams, Been My Monkey και έχουμε σημάδια λέει, που φανερώνουν αδιαπραγμάτευτη και αληθινή αγάπη σύμφωνα με τους ειδικούς. Σημάδι νούμερο ένα. Δίνει το παρόν με σταθερότητα όμως.
1: Συνέπεια, ωραίο πράγμα. Έτσι.
0: Όχι όταν είναι μονοβολικό, λέει, όταν υπάρχει ο ενθουσιασμός των πρώτων ραντεβού.
1: Και στάζει έτσι, το μέλι.
0: Μπράβο, και μετά περνά χρόνο και ούτε σε ξέρει.
1: Ναι.
0: Νούμερο 2. Κάνει πράξη όσα υπόσχεται. Πολύ σημαντικό να
1: κρατάς. Δεν είναι φαφλατάς.
0: Έτσι, και πολύ σημαντικό να κρατάς υποσχέσεις σου. Νούμερο 3. Ανοίγεται συναισθηματικά και γίνεται ευάλωτος ή ευάλωτη μαζί σου.
1: Ναι, αλλιώς ρε παιδιά, τι αμένουμε και με τους κολλητούς μας. Τι να σας κάνουμε. Δηλαδή, ναι.
0: Νιώθει συναισθηματική ασφάλεια δίπλα του ή δίπλα της.
1: Σημαντικό.
0: Δεν νιώθει την ανάγκη να φιλτράρει τα λόγια σου ή να κρατά τα πράγματα στην επιφάνεια, λέει, και να διατηρεί την ειρήνη. Σε βάζει σε προτεραιότητα στην καθημερινότητά του ή της.
1: Φτάσαμε να λέμε τα αυτονόητα.
0: Ναι, είναι φοβερό. Σε εντάσσει πλήρως στον κόσμο του. Επίσης, δείγμα, παιδιά, αυτό είναι και red flag από την απέναντι.
1: Να μην σε γνωρίζεις τους φίλους του ή στις φίλες της.
0: Και το 7ο σημάδι που το θεωρώ επίσης πάρα πολύ σημαντικό είναι στηρίζει τους στόχους και την εξέλιξή σου.
1: Και να μην σε κοροϊδεύει και να μειώνει τα όνειρά σου.
0: Μπράβο, να σε υποστηρίζει και να σε στηρίζει. Αυτά είναι τα σημάδια. Τα ακούσατε.

0: Lady Gaga, Bad Romance, εδώ στο πρωινό Velvet της Τρίτης, πανέτοιμη για τις αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, μία μέρα σήμερα που σηματοδοτεί ιδιαίτερα μια αστρολογική καμπή, γιατί ο Ποσειδώνος ξεκινά την ανάδρομη πορεία του, θα έχουμε έναν συμπούρμπουλο Ιούλιο, όπως μου έχει πει και ο φίλος μου Αλέξανδρος που τα ξέρει αυτά και ασχολείται. Mm-hmm. Αναλυτικά για τους κρυούς, η σημερινή μέρα σε καλεί να κινηθείς με περισσότερη υπομονή και λιγότερη βιασύνη. Ταυράκια, η μέρα σήμερα δεν προσφέρεται για βιαστικές αποφάσεις και ξεκάθαρες απαντήσεις. Για τους διδύμους, ίσως σήμερα αισθανθείτε ότι δεν έχετε την ίδια διάθεση ή τον ίδιο ενθουσιασμό για τα σχέδιά σας. Καρκινάκια, οι επαγγελματικοί σας στόχοι ή εικόνα που θέλετε να προβάλλετε ίσως περάσουν από μια φάση αμφισβήτησης. Για τους λέοντες, σήμερα είναι προτιμότερο να αποφύγετε τα γρήγορα συμπεράσματα και να αφήσετε λίγο χρόνο στις εξελίξεις. Παρθενάκια, ορισμένα θέματα που αφορούν σχέσεις ή οικονομικά ίσως φαίνονται πιο περίπλοκα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Ζυγέ, οι σχέσεις σου βρίσκονται στο επίκεντρο και ίσως νιώσεις την ανάγκη να επαναπροσδιορίσεις τις ισορροπίες σου. Σκορπιοί, παρότι έχετε διάθεση να τακτοποιήσετε εκκρεμότητες, η μέρα δεν θα λέγαμε ότι είναι και ιδανική σήμερα. Τοξότη, ίσως νιώσεις ότι η έμπνευση και ενθουσιασμός δεν βρίσκονται στα συνηθισμένα τους επίπεδα. Εγώ και ρε, μπορεί να αισθανθείς ότι χάνεις προσωρινά τον προσανατολισμό σου. Δεν υπάρχει όμως και λόγος ανησυχίας. Υδροχόκια, η επικοινωνία μπορεί να παρουσιάσει μικρές δυσκολίες ή παρεξηγήσεις. Και για τα ψαράκια, τέλος, η σημερινή μέρα σας οθεί να χαλαρώσετε και να απομακρυνθείτε από περιττές πιέσεις.
0: Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να κλείσουμε ημίωρο.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Παίνεις τσουλότα.
5: Βγαίνεις περπατώντας.
6: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
7: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
9: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Hey, ChatGPT.
11: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
10: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
11: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
10: Γυαλιά ηλίου.
11: Το ίδιο.
10: Φακούς επαφής.
11: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
10: Τι είπες?
11: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
12: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
13: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
12: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
17: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
18: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm.

0: άλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
3: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
4: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του. Oh, the best hits ever.
6: 96.8. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
7: Εδώ είμαστε, και αν είσαι εσύ σε φάση που σκέφτεσαι το μέλλον σου και θέλεις να σπουδάσεις δωρεάν, αλλά και να έχεις τη δική σου οικονομική ανεξαρτησία, σας έχουμε πάρα πολύ καλά νέα. Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος Little Lab Learn and Work ετοιμάζεται να ξεκινήσει και σε περιμένει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για μια πραγματικά κορυφαία ευκαιρία, παιδιά, αφού συνδυάζεις δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ με πρακτική και εξασφαλίζεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα από την πρώτη κιόλας μέρα όσο σπουδάζεις.
8: Και το καλύτερο είναι ότι μόλις ολοκληρώσεις τα 2 χρόνια το πρόγραμμα με επιτυχία, αναλαμβάνεις θέση υποδιευθυντή ή υποδιευθύντριας με αρχικό μισθό από 1530 ευρώ. Και γίνεται καλύτερο? Δεν νομίζω ότι γίνεται. Κάντε το επόμενο βήμα σας, μπείτε στο team.lidl.gr και κάντε την αίτησή σας έως και 22 Ιουλίου.

0: Harry Styles, As It Was. Σατανάς τραγούδι, ένα τραγούδι λέει συναυλία του μετά το γάμο της Taylor Swift.
1: Yeah.
0: Καλά για να δείξει. Τέλος πάντων, λοιπόν,
1: ναι,
0: αφήνουμε τη μουσική, πάμε στο σινεμά, γιατί είναι πιο κοντά όσο ποτέ το θερινό σινεμά. Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά αλλά και για μεγάλους.
1: Το καλύτερο όλων, κυρίως δωρεάν είσοδος, πάρα πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Θεσσαλονίκη, 15 Ιουλίου, Ωραιόκαστρο επί της Υψηλάντου, Ασπροβάλτα 16 Ιουλίου, Κεντρική Πλατεία, Καβάλα 18 Ιουλίου, Πλατεία Ελευθερίας, ώρα προσέλευσης 6.30 το απόγευμα, και μπορείτε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες στο cosmote.gr. Κάθετος Telecom Roadshow.
0: Θα το λατρέψεις αυτό το ηχητικό.
1: Ναι.
0: Γιατί πέρα από την Ανθία Βουλγάρη που συμπαθείς και ξέρεις τα παιδιά, λοιπόν, της έστειλε μήνυμα μια κυρία σήμερα το πρωί. Για να ακούσουμε.
2: Και κάποιοι που κυρία Σοφία, ακούστε να δείτε. Ναι. Θέλω να το πω λίγο αυτό.
0: Πες το, πες το.
2: Θα το πω γιατί δεν μπορώ, θα με φουντώσει τώρα. Αγαπητή ναι. Ανθή, χθες το βράδυ ο Στέφανος στο Direct. Ή, αν ξέρεις τι είναι αυτό, ξέρω, το έχουμε ξαναδείξει. Είχε μια εξαιρετική συζήτηση με τον Χριστοδουλάκη για το περιβάλλον. Εξαιρετική όμως, πρέπει και εσύ να την ακούσεις. Επίσης, ναι, και δύο οικολόγοι πράσινοι που λόγω ώρας θα τους ακούσω σήμερα. Μέχρι εδώ, να χαρά. Καλό είναι να ενημερώνεις σφαιρικά. Εντάξει το παιδάκι σου, αλλά όταν είσαι στην τηλεόραση έχεις αυξημένες υποχρεώσεις στην αντικειμενική ενημέρωση. Ακούστε να δείτε τώρα. Επειδή είμαι μάνα, δεν σημαίνει ότι δεν ενημερώνομαι και ότι δεν δουλεύω. Αυτό λοιπόν είναι πολύ κακό να το λέτε σε μία μαμά ή σε έναν μπαμπά. Και επίσης, ό,τι προλαβαίνω να δω εγώ, δόξα τω Θεώ, έχουμε τόσο καλή ομάδα που μας ενημερώνουν και το ξημέρωμα και το βράδυ αργά. Το να λέω λοιπόν την άποψή μου δεν θα μου το στηρίξει κανείς, ακόμα και αν είμαι μάνα. Εντάξει, συνεννοηθήκαμε, κυρία Σοφία μου.
1: Τι
2: είναι πολύ
1: τραβάνε.
2: Κακό να το λέει μια γυναίκα προς μια άλλη γυναίκα. Πάρα πολύ κακό. Και πολύ επικίνδυνο σε κάποιες φάσεις.
1: Ναι.
2: Αυτό. Ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν κατάλαβα τι της είπε η κυρία. Της είπε τελικά τι.
0: Ότι
1: της
0: δεν
1: είπε.
0: Είναι ενημερωμένη, ότι δεν έχει ενημέρωση, επειδή είναι καλό το παιδάκι σου. Λέει, γιατί λείπει καμιά φορά από την εκπομπή, πηγαίνει λίγο πιο αργά. Εντάξει, έχει υποχρέωση η γυναίκα. Έτσι, και της την μπήκε η κυρία Σοφία.
1: Τι ζόρι τραβάτε, ρε παιδιά, με τους ανθρώπους που εκτίθονται.
0: Έλατε.
1: Δεν καταλαβαίνω τι ζω. Βγείτε εσείς εκεί έξω, κάντε το καλύτερα.
0: Έτσι.
1: Όχι, πια όλοι γίνονται οι δήμονες. Δεν αντέχω, σας βαριέμαι.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: Και τραγουδάρα των Kansas, Dustin the Wind, είναι εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω έρευνα, το οποίο δεν ξέρω γιατί θα έπρεπε να γίνει και έρευνα, ότι ακόμα και τα καλοπροαίρετα ψέματα θύρουν μία σχέση.
0: Τα περίφημα λευκά.
1: Ναι τώρα, όλα τα βαφτίζουμε λευκά και τα λέμε ασυστόλος. Οι ερευνητές της εν λόγω μελέτης που δημοσιεύθηκε και όλο στο πανεπιστημιακό περιοδικό Personal Relationships ζήτησαν από 700 ενήλικες στη ΣΥΠΑ να περιγράψουν μια περίπτωση κατά την οποία ήταν ανηλικρινείς με τον σύντροφό τους. Οι συμμετέχοντες έγραφαν αναλυτικά τι συνέβη, γιατί είπαν ψέματα και ποιες ήταν οι συνέπειες στη σχέση τους. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ειλικρίνεια, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το θέμα του ψέματος, συνδεόταν συχνά με μείωση της εμπιστοσύνης, αποκλείεται, δυσκολία στην επικοινωνία και μεγαλύτερη συναισθηματική απόσταση. Ποια είναι αυτά τα ψέματα και πιο συνηθισμένες μορφές τους? Οι ερευνητές καταγράφουν από τα αποτελέσματα 4 βασικούς τρόπους εξαπάτησης. Τα άμεσα ψέματα, από μικρές καθημερινές ανακρίβειες έως σοβαρές αποκρύψεις.
0: Ναι.
1: Απόκρυψη πληροφοριών, το περίφημο, δεν σου είπα ψέματα, απλά δεν σου είπα όλη την αλήθεια. Άμα φας όλο το τασάκι, θα σου πω εγώ μετά. Παραπλανητική συμπεριφορά, όπως διαγραφή μηνυμάτων ή απόκρυψη αντικειμένων.
0: Υπόπτω.
1: Και το σημαντικότερο, απιστία, τόσο σωματική όσο και συναισθηματική ή διαδικτυακή.
0: Μάλιστα.
1: Είναι οι μορφές των ψεμάτων και εκεί είναι και στο περιεχόμενό τους δεν χωράει ο τίτλος «Λευκό ψέμα». Δεν υπάρχει καλό ψέμα, λέει, που προστατεύει τη σχέση.
0: Συμφωνώ.
1: Ναι, τώρα αναγκάσατε τους ανθρώπους να δουλέψουν λογικά και σουκού για να σας πούν αυτό το πράγμα.
0: Κάποιος πρέπει να πληρωθεί, μωρέ. Λοιπόν, και εμείς πρέπει να πληρωθούμε. Σύντομα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στην τελευταία μας ώρα.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
6: Να αποζημιώνει άμεσα.
5: Άλλο.
6: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
5: Άλλο.
6: Να έχει λογικές τιμές.
5: Άλλο.
6: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
5: Άλλο.
6: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
5: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντών,
7: ναι.
8: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
10: Τώρα στα Bed & Bath. Διπλό στρώμα Flow από 900 μόνο 450 ευρώ. Και σε πάνω από 40 διαφορετικούς τύπους στρωμάτων, προσφορές έως μείον 50%. Καλοκαιρινή ανανέωση στον ύπνο σας στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Ανδριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
12: Καλοκαίρι στο

0: Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ο κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 μπόνους πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
4: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
11: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
10: Άντε καλέ, εγώ.
11: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
10: Μα τι λες?
11: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
10: Ποια χαρτιά?
11: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
12: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
16: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
17: 96.8 Velvet. Τέταρτη ώρα πρωινό Velvet.
18: Καλημερούδια στον Τάκη, την Πόπη που μας ακούει, με τον Γιώργο, την Αφροδίτη και τη Στέλλα από Καλαμαριά.
17: Καλημέρα στα παιδιά.
18: Τη Μαρία, τη Βασιλεία και τη Χριστίνα.
17: Τρίτη σήμερα και Παρασκευή, παιδιά. Ακόμα ένα τυχερό τυχερή θα πάει στο Άρινς Resort, το τετράστερο έτσι ξενοδοχείο κοντά στα, έτσι μια ανάσα από τα Λουτρά Πόζαρ, για να περάσει υπέροχα, φανταστικά.
18: Τετράστερη πολυτέλεια, με πρωινό, με σπα, με πισίνες. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε resort κενό και το ονοματεπώνυμό σας στο 6931-968-968, είναι το Viber του σταθμού, και ο νικητής ή η νικήτρια θα ανακοινωθεί την Παρασκευή.

0: Υπέροχο τραγούδι Cry Cry εδώ στο πρωινό Velvet και θα κλαίσει από χαρά γονιά, γιατί αν κάνεις το παιδικό πάρτι, πάρεις την απόφαση αυτή
1: καλά.
0: Τη σημαντική.
1: Εννοείται. Έτσι,
0: μετά θα σε ευγνωγονούν όλοι. Γονείς, παιδιά, φίλοι, συγγενείς.
1: Καλέ, όλο το σχολείο. Θα έρθουν και οι καθηγητές. Μπορείτε να ανακαλύψετε τις νέες extreme νεροτσουλήθρες, παιδιά, στη Waterland. Yes. Γιατί εκεί είναι το σημαντικό να γίνει το παιδικό πάρτι στο οποίο αναφερόμαστε. Πισίνες με κύματα, υδρομασάζ. Και εννοείται ό,τι πάρεις, ό,τι φας, ό,τι πιεις είναι πεντανόστιμο.
0: Είναι όνειρο, όνειρο. Λοιπόν, ναρκισιστές.
1: Χρησιμοποιούν
0: συγκεκριμένες φράσεις, λέει, που έχουν στόχο να μας κάνουν να αμφιβάλλουμε για την αξία μας και να νιώθουμε και σύγχυση.
1: Ναι.
0: Ποιες είναι αυτές οι φράσεις?
1: Gaslighting.
0: Ναι, ναι, ναι. Είσαι υπερβολικά ευαίσθητος ή ευαίσθητη.
1: Φρεάντευτη στα μπούτια σου ή εσύ είσαι υπερβολικά ανέστητος.
0: Ναι. Λυπάμαι που νιώθεις έτσι.
1: Δεν ξύπνησα μια μέρα και νιώθω έτσι. Εσύ μου το προκάλεσες αυτό.
0: Δεν το είπα ποτέ αυτό. Αυτό το δεν παίρνω ποτέ την ευθύνη.
1: Το είπες και το είπες και την Τετάρτη 5 Ιουλίου, ώρα 11:25. Αν το πείτε γρήγορα, δεν θα καθίσουν να σκεφτούν τι είπατε, οπότε θα σας πιστέψουν.
0: Α, εδώ έρχεται όλο. Αν με αγαπούσες και με νοιαζόσουν πραγματικά.
1: Και εσύ, αν με αγαπούσες και με νοιαζόσουν πραγματικά, δεν θα τα κάνεις αυτά.
0: Όλοι πιστεύουν ότι κάνεις εσύ λάθος.
1: Εγώ δεν χρειάζεται να κάνω γκάλωπ για να ξέρω ότι εσύ έχεις άδικο.
0: Κλείνουμε με το μου χρωστάς. Το πρώτο τελευταίο. Το
1: εσύ περίχημα. Χρωστάς τις Μιχαλούς.
0: Και το τελευταίο, κανένας άλλος ή άλλη δεν θα σε αγαπήσει όπως εγώ.
1: Αυτό είναι το κόνσεπτ βασικά. Αυτό είναι το σκοπός.
0: Είναι ο σκοπός, ναι. Και ο χειρότερος από όλους.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Υπέροχη Olive Dean, so easy to fall in love εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω μια πάρα πολύ αξιόλογη λίστα με τα ζώδια που εξουθενώνονται συναισθηματικά σε έναν χωρισμό. Ωραία, είναι πολύ κουραστικό να χωρίζουν. Νούμερο ένα, ο Ταύρος. Αγαπά τη σταθερότητα, παιδιά, το ταυράκι, το καλό. Δυσκολεύονται να προσαρμοστεί στις μεγάλες αλλαγές, οπότε ένας χωρισμός είναι πολύ ανατρεπτικός στην καθημερινότητά του και τον κάνει να αισθάνεται τρομερή ανασφάλεια.
0: Μάλιστα.
1: Νούμερο 2, ο καρκίνος. Ο καρκίνος είναι από τα πιο συναισθηματικά ζώδια, παιδιά. Δένεται βαθιά, με τον σύντροφό του επενδύει. Οπότε, όταν τελειώσει, αν τελειώσει αυτή η σχέση, νιώθει ότι χάνει ένα κομμάτι του εαυτού του. Δηλαδή, συχνά αναπολύει, θα τον δεις λίγο στα χαμένα, συζητάει, δεν ακούει όταν μιλάς.
0: Ναι.
1: Στο νούμερο 3, δεν καταλαβαίνω γιατί είναι σε αυτή τη λίστα, αλλά ας τοποθετηθώ επαγγελματικά. Είναι ο Λέοντας. Παρότι δείχνει δυνατός και γεμάτος αυτοπεποίθηση, ο Λέων επηρεάζεται πάρα πολύ από ένα χωρισμό, περισσότερο από όσο αφήνει να φανεί. Μάλιστα. Και όταν μια σχέση τελειώσει, δεν πληγώνεται μόνο συναισθηματικά, αλλά και σε επίπεδο εγωισμού.
0: Μάλιστα.
1: Σκορπιός, απορώ γιατί είναι στο νούμερο 4. Αγαπάμε πάθος και ένταση, και όταν πληγωθεί από ένα χωρισμό, δεν είναι εύκολο να αφήσει πίσω του τα όσα έζησε. Μπορεί να κρύβει τα συναισθήματά του και να τον φοβάστε, επειδή τον λέτε εκδικητικό.
0: Ναι.
1: Αλλά μέσα του βιώνει μια βαθιά εσωτερική σύγκρουση.
0: Μάλιστα.
1: Και κλείνω με το viral, με το VIP, με το γλυκόπιωτο, το νυχθή.
0: Τα ψαράκια.
1: Που είναι ο πιο ρομαντικός και ιδεαλιστής. Mm-hmm. Συχνά εξιδανικεύει τον σύντροφό του σε βαθμό που δεν υπάρχει. Δηλαδή, αυτός ο σύντροφος που έχει στο μυαλό του, ο ηχθής, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Και έχει μία τάση να αναρωτιέται τι θα μπορούσε να είχε γίνει διαφορετικά.
0: Αν
1: ο σύντροφός μου δεν ήταν αυτός που είναι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ίσως ο χειρότερος στο να χωρίζει ο ηχθής, να ξέρετε.
0: Εντάξει, δεν ρώτησα μάλλον. Είναι όταν χωρίζει το κάθε ζωή, τους χωρίζουν.
1: Είναι ύπουλη η λίστα, γιατί λέει. Στον χωρισμό.
0: Στον χωρισμό. Εντάξει, το ακούω.
1: Γι' αυτό. Δηλαδή, ωραία. Σε χωρίζω, με χωρίζεις, είναι ο χωρισμός.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Δεκτών. Πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
2: Αρχίζει.
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
6: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Δάιος. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.

0: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310-411-577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
6: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
5: www.nyc.gr.
7: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει. Hey, the best hits ever.
12: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
13: Εδώ είμαστε και η επαγγελματική αποκατάσταση είναι ένα Δέλτα Βήμα για να σπουδάσεις σε μια σχολή που σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας, γιατί οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.
9: Κλείστε μια ξενάγηση στις σχολές Δέλτα Θεσσαλονίκης, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους, για να κάνετε το Δέλτα Βήμα. Δέλτα 360 και ένα τηλέφωνο 2310 226318.

Περισσότερα Classic Hits. You're 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Ιουσούνου Ντουρ και υπέροχο ντουέτο με έναν Τσέρι 7 Seconds και έρχεται πιο κοντά από ποτέ το Artec Roadshow της Cosmote Telecom που ταξιδεύει στην Ελλάδα και έρχεται και στα μέρη μας. Μαζί του φέρνει θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά αλλά και για μεγάλους.
1: Άρα κάνουμε λόγο, παιδιά, για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Θεσσαλονίκη 15 Ιουλίου, Ωραιόκαστρο επί της Υψηλάντου, Ασπροβάλτα 16 Ιουλίου, Κεντρική Πλατεία, Καβάλα 18 Ιουλίου, Πλατεία Ελευθερίας. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μπορείτε να μάθετε λεπτομέρειες στο cosmote.gr. Κάθετος Telecom Roadshow.
0: Μαρία Ηλιάκη σήμερα το πρωί καλεσμένο τον Λάμπρο Κωνσταντάρα είχε, αλλά εντάξει, ο Λάμπρος και αυτός δημοσιογράφος. Γιατί?
1: Ναι, χρειάστηκα 4 να σου έκανα να καταλάβω ποιο Λάμπρο Κωνσταντάρα. Και λέω, τον βρήκε το Λάμπρο Κωνσταντάρα.
0: Το νεότερο.
1: Ναι.
0: Για πάμε να ακούσουμε.
2: Και τόσα χρόνια, τα τελευταία χρόνια που κανονικό στην εκπομπή, που αυτά που είχατε το ένα το άλλο, που σε ρωτάγανε, σε να σου χώναν τα μικρόφωνα παντού, τι έγινε, σου ευχήθηκε για το μωρό, σου στείλε δώρο, ήρθε στα βαφτίσια, θα πα στην εκπομπή.
3: Η αλήθεια είναι ότι δεν μου είχε ευχηθεί, ούτε μου είχε στείλει δώρο. Αλλά περασμένα, ξεχασμένη.
2: Τώρα που θα πάει δημοτικό θα σου στείλει δώρο.
3: Και να σου πω και κάτι, μια και το θίγει. Όταν βρεθήκαμε με τον Νίκο, είναι ρε παιδί μου από αυτέ τι φορέ που συναντιέσαι με ανθρώπους που είναι σαν να τον είχες δει χθες.
2: Το πιάσατε από εκεί που το αφήσατε.
3: Δηλαδή, ναι. Σαν να το πιάναμε από εκεί που το αφήσαμε. Και αυτό ήταν το πολύ εντυπωσιακό.
0: Γι' αυτό για τη συνάντηση.
1: Εντάξει, τώρα δεν θα σου έστελνα επειδή θα πάει το παιδί στο δημοτικό, αλλά όταν γεννήθηκε Νικόλα,
0: ναι, όχι,
1: ένα παράδειγμα. Μήνυμα θα μπορούσες.
0: Θα μπορούσες, έχεις δίκιο.
1: Εντάξει.

0: Adele, Someone Like You, εδώ στο πρωινό βέβαια της Τρίτης, που ανανεώνει ραντεβού για αύριο στο πρωινό της Τετάρτης, ακριβώς στις 7.
1: Εσείς μέχρι αύριο να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑ και ΑΣΕΠ. Εξαποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
2: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο. 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας. Να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
12: Το νέο Apple Premium Partner Store της Θεσσαλονίκης είναι πλέον εδώ. Το ανανεωμένο iStorm Τσιμισκή σε καλωσορίζει σε ένα νέο, σύγχρονο χώρο που φέρνει την Apple εμπειρία στο επόμενο επίπεδο. Σε περιμένουμε στο iStorm Τσιμισκή. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
15: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
14: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
15: νιώστε ασταμάτητοι.
14: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
16: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Sis Eye Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Sis Eye Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της Εκστρατείας Ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκυ Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής Ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άνης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
9: Η ώρα είναι 11. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
19: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
20: Εδώ είμαι και σήμερα. Καλημέρα σε όλους. Είναι το πρωινό της Τρίτης, 7 Ιουλίου. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σας θέλω εδώ συντονισμένους, έτσι κάπου χαλαρά, εξαρτάται από τη δουλειά σας. Δροσερά σίγουρα. Η χαρά λοιπόν είναι στο μικρόφωνο. Έχουμε τα νέα της ημέρας. Θα ρωτήσω και τα δικά σας σε λίγο. Και διαγωνισμούς. Θερινό σινεμά, θερινό σινε πανόραμα και ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Seajets. Γιούτο για το ξεκίνημα, Angel of Harlem.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Αυτή είναι η Heads και το Wonderful Life εδώ στον Velvet και στο πρωινό της Τρίτης. Ας σκεφτούμε ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία ημέρα, ότι είμαστε στο καλοκαίρι, ότι είναι ο καθένας στις δουλειές του, ότι είμαστε υγιείς, ότι γίνονται πράγματα στην πόλη. Εκεί θέλω να το πάω κατά βάθος. Διαβάζω λοιπόν ότι έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό εργασίες ασφαλτόστρωσης στη Θεσσαλονίκη, σε κάποιους δρόμους που εννοείται πως χρειάζονται. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι τόσοι που χρειάζονται. Στο κέντρο λοιπόν από χθες το βράδυ από την Καρόλου Ντιλ, επί της οδού Καρόλου Ντιλ μέχρι και, και τη Λεωφόρο Νίκης. Το θέμα όμως ποιο είναι, και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι, αν μπαίνουν καλά υλικά, αν γίνεται μια καλή ασφαλτόστρωση, δεν ξέρω και τους τεχνικούς όρους, δεν χρειάζεται αυτό να επαναληφθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, επειδή θα έχει χαλάσει ο δρόμος από μια κακοκαιρία ή από τα βαρέα οχήματα που κυκλοφορούν. Οπότε ελπίζω έτσι να γίνεται καλή δουλειά, γιατί ειδικά στους δρόμους που κυκλοφορούν αστικά λεωφορεία συνεχώς, κάποια στιγμή το οδόστρωμα υποχωρεί. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο, αμέσως τώρα Simply Minds. Don't you forget about me.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Morning Stories με τον Darling εδώ στον Velvet, στο πρωινό της Τρίτης. Την καλημέρα μου σε όλους. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. 1 και 4 έχουμε διαγωνισμό με τις E-Jets. Μπορείτε να διεκδικήσετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια για 2 άτομα και να σαλπάρετε από Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες. Τώρα το λέω αυτό γιατί είναι η πιο κοντινή προορισμή από εδώ, από το λιμάνι μας. Σε 3 ώρες και 10 λεπτά θα είστε Σκιάθο. 3 ώρες και 50 λεπτά Σκόπελο, 4 ώρες και 20 λεπτά θα είστε στην Αλόνισο. Κατά τα άλλα, μπορείτε να πάτε σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, ταξιδεύοντας με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως. Αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Αυτή είναι η SeaJets, οπότε κερδίζουμε καλοκαίρι. Και αν θέλετε κι εσείς να κερδίσετε τακτοπλοϊκά εισιτήρια, 1 και 4 έχουμε διαγωνισμό και 9 και 4 στο πρωινό, 6 και 4 επίσης στην εκπομπή της Πινελόπης. Είναι 3 φορές μέσα στη μέρα όπου μπορείτε να πάρετε μέρος. Σε λίγο θα επιστρέψω να είστε εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ήμασταν έξω με τον Χρήστο και ήταν ένας τύπος που με κοιτούσε.
3: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
2: Εν τω μεταξύ, εγώ χωρίς να τον ξέρω, χωρίς να το σκεφτώ, εντελώς αυθόρμητα, γυρνάω και του λέω:
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Ούτε να το σκέφτεσαι, είσαι ίδιος ο πρώην μου.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα.
6: Κοίταξε, τράβο, έχεις πετσοκόπηση, δεν έχω τι να σου πω η αλήθεια.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
7: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
8: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
9: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
10: Η Θεσσαλονίκη δεν κοιμάται ποτέ.
11: Λάθος. Η Θεσσαλονίκη ξέρει να ζει. Κινείται έντονα, κοιμάται σωστά και συνεχίζει ξεκούραστα. Τα Bed & Bath στην Καλαμαριά ήρθαν να το αποδείξουν. Με πάνω από 42 τύπους τρωμάτων προηγμένης τεχνολογίας, μαξιλάρια που προσαρμόζονται στις ανάγκες μας, λευκά είδη από πιστοποιημένα φυσικά υλικά, υπολεργικές βαφές για φιλικό άγγιγμα στο δέρμα, επώνυμα μπραντς, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές έως και 50%. Δεν χρειάζεται φιλοσοφία, χρειάζεται επίσκεψη. Στο νέο κατάστημα Bed & Bath, Ανδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
12: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
13: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
14: Φουλ.
13: Όλα είναι τέλεια.
14: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
15: Το λογαριασμό παρακαλώ.
16: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
17: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95 και σου πλύνει 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
21: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Η ώρα είναι 11:30.
22: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο. Με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό, Δίος.
23: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
24: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
23: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
22: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.

πολύ ωραίο τραγούδι για το πρωινό της Τρίτης. Είναι η Αχά και το Take On Me εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Για να δούμε τώρα τι έγινε σαν σήμερα το 1999. Είμαστε λοιπόν στο καλοκαίρι, στη Μεγάλη Βρετανία, εκεί όπου οι πολιτές παγωτού αποφάσισαν να κάνουν κάτι για να προσελκύσουν περισσότερο κόσμο, γενικότερα αλλά ειδικότερα την νεολαία ήθελαν, εκεί στόχευαν. Οπότε αποφάσισαν να παίζουν επιτυχίες αποκλειστικά της εποχής. Έπαιζαν κυρίως Spice Girls και Oasis. Απήχαν λίγο από τους Beatles, που εννοείται δεν τους υποτιμούμε τους Beatles και όλους τους άλλους αξιόλογους Βρετανούς καλλιτέχνες. Απλώς ήθελαν λίγο να πάνε με το ρεύμα της εποχής. Και πολύ καλά έκαναν και κόσμο προσέλκυσαν και όλα αυτά τα τραγούδια ούτως ή άλλως έγιναν διαχρονικά και τα ακούμε μέχρι σήμερα και στον Velvet. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
3: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
4: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της ECOS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
7: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
6: νομική,
7: διοίκηση και οικονομία,
6: πληροφορική,
7: ψυχολογία,
6: αγγλική φιλολογία,
7: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
6: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
8: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
7: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές. Πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου.
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής.
10: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
11: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
12: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
13: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
12: What?
14: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
16: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
17: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
16: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο Μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
17: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
16: Δεν ξέρω ακόμα. Είμαι στην πρώτη μέρα.
17: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
18: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
19: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
17: Ωχ, φτάσαμε!
16: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Κιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
18: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
20: Τι έχουμε?
17: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
21: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
17: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
20: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl, γιατί αξίζει.
22: Η ώρα είναι 12.
23: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
24: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Εδώ είμαστε. Δεύτερο 60 λεπτό παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στέλνω την καλησπέρα μου σε όλους. Μέχρι και τις 2 η χαρά θα είναι στο μικρόφωνο και είμαι πανέτοιμη να υποδεχτώ και τα δικά σας νέα και τις δικές σας καλησπέρες στο Viber του Velvet 6931 968 968. Αυτή την ώρα θα έρθω και με διαγωνισμό για θερινό συνεπανόραμα. Bon Jovi για τη συνέχεια. Living on a prayer.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Αυτή είναι η Alicia Keys, Empire State of Mind, εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Σήμερα έχω στην παρέα μου την Aegean, η οποία μαζί με την Olympic Air δίνουν σε 40 νέους υποτροφία για να γίνουν πιλότοι. Προφανώς είναι ένα απαιτητικό επάγγελμα του πιλότου, αλλά μπορεί να είναι όνειρο ζωής για εσάς και μπορεί η δική σας ευκαιρία να είναι μία αίτηση μακριά. Θα μπείτε λοιπόν στο aegeanair.com, εκεί θα κάνετε την αίτησή σας και όντως, αν το θέλετε, μπορείτε να το πραγματοποιήσετε και να έχετε και την υποτροφία που ακόμα μία χρονιά δίνουν η Aegean και η Olympic Air. Δεκλάσαμε σας τώρα. Should I stay or should I go?

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ain't Nobody από Τσάκα Καν και Ρούφους, 96,8 Velvet και σήμερα παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα, ήρθε η ώρα του διαγωνισμού, ήρθε η ώρα να δώσω ένα διπλό εισιτήριο για το θερινό συνεπανόραμα σε εσάς που θα μπείτε στο Viber του Velvet και θα μου γράψετε τη λέξη σινεμά και το ονοματεπώνυμό σας. Σινεμά και ονοματεπώνυμο αμέσως τώρα στο Viber του Velvet 6931-968-968. Θερινό συνεπανόραμα και πάρκινγκ θα έχετε και ειδική κατασκευή σε περίπτωση βροχής που ελπίζουμε να μην βρέξει, αν και ελπίζουμε αν βρέξει να δροσίσει τουλάχιστον. 6931-968-968, αμέσως τώρα τη λέξη σινεμά και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber του Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο, καλή επιτυχία σε όλους, επιστρέφω σε λίγο με υπέροχο Michael Jackson.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα βγω.
3: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Πώς τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
6: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
4: Ξύδι. Λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
7: Τώρα στα Bed & Bath. Διπλό στρώμα Flow από 900 μόνο 450 ευρώ. Και σε πάνω από 40 διαφορετικούς τύπους στρωμάτων, προσφορές έως μείον 50%. Καλοκαιρινή ανανέωση στον ύπνο σας στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Ανδρίανου Πόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
8: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
10: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
9: www.nyc.gr.
11: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
12: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά! Και πισίνα!
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
19: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
6: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
11: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
6: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
11: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
6: Νέα εποχή Waterland.
11: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
3: Το νέο Apple Premium Partner Store της Θεσσαλονίκης είναι πλέον εδώ. Το ανανεωμένο iStorm Τσιμισκή σε καλωσορίζει σε ένα νέο, σύγχρονο χώρο που φέρνει την Apple εμπειρία στο επόμενο επίπεδο. Σε περιμένουμε στο iStorm Τσιμισκή. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Καλοκαίρι στο

0: κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Πολύ δύνατο τραγούδι από Ario Speedwagon, Take it on the run εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Ο Έρος Ραμαζώτη τώρα πάντρεψε την κόρη του σε έναν πάρα πολύ ωραίο γάμο που έγινε στη Σικελία το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Πολύ συγκινημένος και πολύ καλοντημένος κιόλας, τη συνόδευσε. Είχε πολύ ιδιαίτερα λουλούδια, κρατούσε η κόρη του, βλέπω. Και γενικά το θέμα του γάμου, ένα από τα χρώματα ήταν και το βουργουνδί. Και ένα πολύ ωραίο έξυπνο δώρο που νομίζω όλο και περισσότερο το κάνουν πλέον στους καλεσμένους, είναι να δίνουν βεντάλιες. Ειδικά αυτό το διάστημα είναι πάρα πολύ πρακτικές και τις κρατάς μετά και για το υπόλοιπο καλοκαίρι. Να ζήσουν λοιπόν και μπράβο στον Έρος Ραμαζώτη και σε λίγο θα επιστρέψω να μείνετε εδώ.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
5: Να αποζημιώνει άμεσα.
4: Άλλο.
5: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
4: Άλλο.
5: Να έχει λογικές τιμές.
4: Άλλο.
5: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
4: Άλλο.
5: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
4: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
9: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Dios Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
10: Αρχίζει!
11: Τελεινόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
10: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
11: Πού δηλαδή?
10: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
12: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6.30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
15: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
16: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
15: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
16: νιώστε ασταμάτητοι.
15: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
17: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
18: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
17: Έχουν βάλει και καύσιμα.
18: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
19: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Η ώρα είναι μία. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό που θα είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Τρίτης 7 Ιουλίου, ελπίζω να είστε καλά. Θέλω τα νέα σας στο Viber του Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο, γύρω στη 1 και 4, θα έχουμε και το σήμα για τον διαγωνισμό από Seajets για να διεκδικήσετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια για 2 άτομα για υπέροχες διακοπές. Προς το παρόν, Kim Carnes με Betty Davis Eyes.

Εδώ όλα τα τραγούδια έχουν την ιστορία τους. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Καλοκαίρι στο Αιγαίο.

Αυτή είναι η πολύ αγαπημένη Pink και το Who Knew εδώ στον Velvet με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Ακούσαμε λοιπόν και το σήμα για τον διαγωνισμό μας. Καλοκαίρι στο Αιγαίο, οπότε έχετε 10 λεπτά για να στείλετε τη λέξη διακοπές και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber του Velvet. Διεκδικείτε διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή από τη Seajets για όποιον προορισμό το Αιγαίο επιθυμείτε. Θα πατήσω καρδούλα στις έγκυρες συμμετοχές για να ξέρετε ότι έχετε μπει και στην κλήρωση της Παρασκευής. Η κλήρωση λοιπόν γίνεται κάθε Παρασκευή live στο πρωινό Velvet, οπότε εννοείται συντονίζεστε και εκεί. Τώρα, ένας ακόμα καλλιτέχνης ο οποίος αρρώστησε ήταν ο Λιονέλ Ρίτσι και μάλιστα ήταν και επισκηνής όταν ζαλίστηκε. Πήγε στο νοσοκομείο, αλλά πολύ γρήγορα είπε ότι θα επιστρέψει, γιατί και άλλοι το λένε αυτό, αλλά πραγματικά μετά γίνονται χειρότερα. Θα τον παρακολουθώ και θα σας πω τα νεότερά του. Προς το παρόν όμως, Mike Oldfield και Moonlight Shadow.

0: Pretty Mates, please don't leave me, 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Είμαστε και σήμερα παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Σε 2 ημέρες από τώρα, δηλαδή την 5η 9 Ιουλίου, έχουμε την εκδήλωση ανημέρωσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στη Θεσσαλονίκη. Θα γίνει στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Δάιος στη Λεωφόρο Νίκης. Οπότε θα πάτε και εσείς οι γονείς με το παιδί σας για να ενημερωθείτε αναλυτικά για σπουδές, στέγαση, φοιτητική ζωή και υποτροφίες και επαγγελματικές προοπτικές. Τώρα μπορείτε φυσικά να μπείτε και στην ιστοσελίδα για να δηλώσετε και συμμετοχή στην εκδήλωση. Είναι το euc.ac.cy. Σε λίγο θα επιστρέψω με Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Στα υλικά θέματα επικεντρώστε την ασφάλεια. Να, ας πούμε τώρα. Κάποιος έπαθε εγκεφαλικό όταν το έγραφε αυτό. Στα οικονομικά και στα υλικά θέματα, ναι, επικέντρωσε στην ασφάλεια και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό.
2: Τι να επικεντρώσω. Σαν να το έβαλε στο chat, λέει κάντα εσύ. Θα βγάλει τα μάτια της τη Δευτέρα η Αναστασία.
4: καλό.
5: A few moments later.
2: Καρκινάκια, οικογενειακά ή σπιτικά. Σπιτικά.
6: Για συνέχισε, μήπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
2: Τι σπιτικά ζητήματα, σπιτικές είναι οι πίτες, παιδιά. Οι πίτες είναι σπιτικές, όχι τα ζητήματα.
7: Κατανοητό, μπρο.
2: Το ξότι, ιδέες και επεκτάσεις έχουν δυναμικό.
8: Τελεία παράγραφος.
9: Ωραία.
2: Τι δυναμικό. Θα έλεγα τώρα τι δυναμικό. Κλείστε το, κλείστε το. Ανοίξτε ένα σουπάδικο.
9: Μακράν, τα καλύτερα ζώδια που έχει.
2: Μα έχω ανεβάσει πίσω τώρα.
10: Το ξέρω, χαίρομαι πολύ.
11: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
14: Μπαίνεις τσουλώντας.
15: Βγαίνεις περπατώντας.
16: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
17: Waterland. Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Δάιος. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
18: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
19: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
19: Θα έρθει από μένα.
8: Αμέ.
19: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
4: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
4: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
0: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
3: Πληροφορίες λέοντος οφουτρία.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Η ώρα είναι 1:30.
6: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
13: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: Oh, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: το Dancing Queen από του Σάμπα, λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η Χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο έρχεται ο Στέργιος Τσουρνάβας, ο οποίος έχει και γενέθλια σήμερα. Μας έφερε καταπληκτικά τρίγωνα πανοράματος, απολαυστικά. Ό,τι πρέπει, έτσι να πάρουμε ενέργεια για την υπόλοιπη μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέργιο. Χρόνια πολλά κιόλας. Πινελόπη Δαμιανίδου μέχρι και τις 8 στο μικρόφωνο. Έχουμε τον Μάσιμο 8 με 10, 10 με 11 Love the 80s και 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα Mellow Velvet. Εμείς τα λέμε αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
5: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
6: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your Choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
7: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
8: Plus, plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
17: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
18: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
19: Φουλ και λίγα λες.
18: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
19: Εγγύηση? Τι μου λες?
18: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
19: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
18: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Η ώρα είναι 2.
21: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
22: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
23: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
24: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες στο 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε για ένα μεσημέρι με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, αλλά και με σούπερ διαγωνισμούς. Είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας, μέχρι και τις 5 εδώ λοιπόν μαζί με Prince, Lisa Stansfield, Anastasia, Billy Ocean και Brian Adams. Ξεκινώ με αγαπημένο Run to You. Μείνετε μαζί μου και σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

I Follow Rivers, τώρα 96,8 Velvet, ακόμη ένα μεσημέρι με το θερμόμετρο εκεί γύρω στους 32-33 βαθμούς. Ελπίζω να μας ακούτε κάπου από δροσιά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Και εδώ είμαστε για πάρα πολύ μουσική από Αναστέζια σε λίγο, Billy Ocean, Frankie Valli. Θα έχω όμως και διαγωνισμό. Θα σας στείλω Sunny Festival στο Λόφο της Sunny για να δείτε από κοντά James Arthur στη συναυλία του το Σάββατο 18 Ιουλίου. Όλα αυτά σε λίγο, προς το παρόν. Μεγάλος Prince, αυτό είναι το Purple Rain.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Βόλτα στην Καραϊβική με Billy Ocean, Caribbean Queen στο 96,8 Velvet. Ακούστε τώρα, το Σάββατο 18 Ιουλίου το Sunny Festival 2026 υποδέχεται στο λόφο της Άνης τον James Arthur. Ζήστε μια μαγική καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη συνέστημα, pop, soul και rock ήχους από έναν από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της γενιάς του. Αν θέλετε να βιώσετε και εσείς την εμπειρία από κοντά, να σας πω ότι έχω μια διπλή πρόσκληση. Θα περιμένω για τα επόμενα 15 λεπτά τα μηνύματά σας στο Viber του Velvet. Θα γράψετε Σάνι και ενώ το ονοματεπώνυμό σας αποστολή στο 6931-968-968 για να διεκδικήσετε μία διπλή πρόσκληση λοιπόν για James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου στο Sunny Festival.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Είχα εγώ ένα περιστατικό, είχαμε βγει 2-3 φορές. Μια φορά με γυρνούσε σπίτι και μου κάνει μια.
3: Είστε έτοιμοι!
2: Εγώ θεωρώ ότι πριν το γάμο, αν πάω με άλλη, δεν είναι κέρατο.
4: Τι, ορίστε.
2: Λέω, ενδιαφέρουσα θεωρία, Δημήτρη, συνέχισε.
5: Διόρθωσε το λάθος σου.
2: Και μου λέει ναι, γιατί ο Θεός μας ενώνει στο γάμο. Πριν που δεν μας κοιτάζει ο Θεός, δεν έχει σημασία.
4: Καλό!
2: Λέω, κοιτάζω εγώ, λέω, άμα δεν σε ενοχλεί. Εσύ όμως δεν θα έπρεπε.
6: Πώς είπατε?
2: Εσύ όμως δεν θα έπρεπε.
4: Α, εντάξει!
2: Το και του λέω, σταμάτα λίγο εδώ. Κατέβηκα, κάνω μια έτσι, λέω, καλή ζωή.
7: Ασυχτήρα από εδώ, ρε, μπρο.
2: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο να γίνει ποινικό αδίκημα και τώρα εν έτη 2025 να τροποποιηθεί και με dating apps και με social media. Έστειλες καρδούλα ενώ έχεις σχέση.
8: Δεν παίρνεις!
2: Στην μπουρού!
3: Δεν το κατάλαβα. Μήπως μπορείτε να το επαναλάβετε.
2: Μπουρού!
4: Τι εννοείς?
2: Όχι μπουρού, ψηρού, στη φυλακή! Μέσα!
3: Πάρα πολύ σωστό, ένα χειροκρότημα!
1: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
9: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Αρχίζει!
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: I just called to say I love you, Stevie Wonder. Στην Αμερική ξεκίνησαν ήδη οι ειδικές προβολές για την Οδύσσεια του Christopher Nolan. Άλλωστε πλησιάζει η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας. 16 θα βγει στη χώρα μας, 16 Ιουλίου. Θα είναι η μεγάλη ταινία του καλοκαιριού μαζί με το Spider-Man Καινούργια Μέρα που θα βγει στις αίθουσες τέλη Ιουλίου, εκεί γύρω στις 29. Αυτές οι δύο ταινίες αναμένεται πραγματικά να κόψουν πάρα πολλά εισιτήρια. Σύντομότατο διάλειμμα, επιστροφή με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών στον Velvet.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
3: κόκκιπε,
1: κομπάνιο,
4: Team Colleague,
5: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Thrills με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες, μαζί με βιταμίνες, σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το νέο Apple Premium Partner Store της Θεσσαλονίκης είναι πλέον εδώ. Το ανανεωμένο iStorm Τσιμισκή σε καλωσορίζει σε ένα νέο, σύγχρονο χώρο που φέρνει την Apple εμπειρία στο επόμενο επίπεδο. Σε περιμένουμε στο iStorm Τσιμισκή. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
14: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Ο κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
17: Η Θεσσαλονίκη δεν κοιμάται ποτέ.
18: Λάθος. Η Θεσσαλονίκη ξέρει να ζει. Κινείται έντονα, κοιμάται σωστά και συνεχίζει ξεκούραστα. Τα Bed & Bath στην Καλαμαριά ήρθαν να το αποδείξουν. Με πάνω από 42 τύπους στρωμάτων προηγμένης τεχνολογίας, μαξιλάρια που προσαρμόζονται στις ανάγκες μας, λευκά είδη από πιστοποιημένα φυσικά υλικά, υπολεργικές βαφές για φιλικό άγγιγμα στο δέρμα, επώνυμα brands, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές έως και 50%. Δεν χρειάζεται φιλοσοφία, χρειάζεται επίσκεψη στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Ανδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο Bed & Bath.gr.
19: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκυ Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής Ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άννης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
20: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό
18: και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η ώρα είναι 3. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: 96,8 Velvet.
1: Για να συνεχίσουμε με πολλή μουσική στον 96,8 Velvet, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαστε Τρίγκα Τσουρνάβα, άλλες δύο ώρες στη διάθεσή μας για Christopher Cross, George Harrison, Bruce Springsteen και τη Laura Branigan. Διασκευάζει αγαπημένο τραγούδι από την Ιταλία, το Gloria. Το ακούμε τώρα δυνατά.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8.

Complicated, διότι σε κάποιες πόλεις είναι και λίγο περίεργο, λίγο περίπλοκο να ζει κάποιος. Υπάρχουν όμως και πόλεις που διευκολύνουν πολύ τη ζωή των κατοίκων της. Ποια είναι λοιπόν η καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζει κανείς, σύμφωνα με την τελευταία μεγάλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε φέτος, με κριτήρια την εκπαίδευση, τις δομές, τον πολιτισμό, το σύστημα υγείας, τη σταθερότητα. Η Κοπενχάγη λοιπόν στη Δανία αναδείχθηκε η καλύτερη πόλη για να ζει κανείς, παρέχοντας εξαιρετική καθημερινότητα για τους κατοίκους της. Άφησε στην δεύτερη θέση την Βιέννη, η οποία έχει βραβευτεί τρεις φορές παλιότερα ως η καλύτερη πόλη για να ζει κάποιος, και την τριάδα συμπληρώνει η Μελβούρνη από την Αυστραλία. Μέσα στη δεκάδα Ζυρίχη, Γενέβη, Βανκούβερ και Τόκιο. Christopher Cross, Right Like the Wind. Να πούμε ότι είναι στη λίστα και η Αθήνα, βρίσκεται στην 153η θέση, με σχόλιο ότι η ζωή είναι εκεί ανεκτή. Right Like the Wind λοιπόν, σε λίγο Queen, Teddy Swims και κάτι πολύ καλό από τα έτη στον 96,8 Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στον Velvet.

0: Φίλαν, Black Devotion, Spacer στον 96,8 Velvet. Χτες η Ισπανία κέρδισε την Πορτογαλία, κάτι που σημαίνει ότι παρακολουθήσαμε χτες για τελευταία φορά τον Κριστιάνο Ρονάλντο να αγωνίζεται σε Μουντιάλ. Στα 41 του πλέον δεν προλαβαίνει το επόμενο, ίσως όμως τον δούμε σε ένα τελευταίο Euro, θα δείξει. Από εκεί και πέρα το Βέλγιο συνέτριψε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ό,τι αφορά στο σημερινό πρόγραμμα, όλος παραδόξως δεν έχει ιδιαίτερο ξενύχτη για τα παιχνίδια. Το Αργεντινή-Αίγυπτος είναι στις 7 και το Ελβετία-Κολομβία στις 11 το βράδυ, και τα δύο μάτς θα τα μεταδώσει η ΕΡΤ2, και με αυτά τα παιχνίδια λοιπόν θα δούμε τις ομάδες τις τελικές που θα προκριθούν στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Break και αμέσως μετά εδώ με πολλή μουσική στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Νοείται ότι από χθες, όπου και αν έμπαινα στον ιντερνοχώρο, πεταγόταν μπροστά μου διαφήμιση με τα προφυλακτικά.
3: Χαίρο πολύ.
2: Μου στέλνει μήνυμα η μαμά μου, χθες δεν πρόλαβα να το πω στον αέρα και να τη δώσω το γνάμα. Λέει να δεις, είναι σημάδι αυτό τώρα από το στέιπαν. Κάτι έρχεται, λέω.
4: Μάνα!
5: Τι είναι, κόρη μου?
2: Αυτό δεν είναι πολύ καλό να έρθει η μητέρα. Δηλαδή αρκετές δεν έχω φάει.
5: Πρόσεξε τα λόγια σου.
2: Τα αναποδιές στη ζωή μου.
6: Όχι, δεν έχεις άλλο περιθώριο.
2: Κάτι πλησιάζει τώρα, δεν ξέρω.
7: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια?
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάσ στο προηγούμενο αιώνα!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με minimal αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
12: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
15: Καλοκαίρι.

0: Premium Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
4: Η ώρα είναι 3:30.
5: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
6: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
7: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Time of my life, Jennifer Warnes, Bill Medley και 96,8 Velvet. Η Zenith ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες Home Services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το Air Conditioning Care Basic εξασφαλίζει ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ποιότητα του αέρα στο σπίτι και βοηθά στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Αναζητάς και μεγαλύτερη κάλυψη? Το Air Conditioning Care Advanced περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο το χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care τη Zenith. Συντομότατο διάλειμμα, έχουμε ακόμη μία ώρα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Επιστρέφω για Michael Jackson, Weekend, Elton John και Robbie Williams.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Δάιος. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
3: Hey, ChatGPT.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
4: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα Οπτικά Ζωγράφος.
3: Γυαλιά ηλίου?
4: Το ίδιο.
3: Φακούς επαφής?
4: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα Οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
3: Τι είπες?
4: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
3: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
5: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
3: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπουρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα. Είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Κιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Εσύ, τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
11: Να αποζημιώνει άμεσα.
10: Άλλο.
11: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
10: Άλλο.
11: Να έχει λογικές τιμές.
10: Άλλο.
11: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
10: Άλλο.
11: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
10: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
12: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
13: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
14: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
13: What?
15: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
17: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
16: Έχουν βάλει και καύσιμα.
17: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν.
18: με Lidl Plus.
19: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
21: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
20: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
21: νιώστε ασταμάτητοι.
20: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
22: Η ώρα είναι 4.
23: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
24: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Το απόγευμά μας συνεχίζεται απολαμβάνοντας τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας, άλλα 60 λεπτά στη διάθεσή μας για Rick Astley, Michael Jackson, Weekend, Elton John και Pointer Sisters. Αυτό είναι τώρα το I'm So Excited.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Ο Weekend που συνεχίζει την πολύ επιτυχημένη περιοδία του και η Daft Punk που το γαλλικό ντουέτο που δεν υπάρχει πλέον. I feel it coming. Τι έρχεται τον Ιούλιο. Πολλά και διάφορα και ενδιαφέροντα. Καταρχήν την επόμενη Δευτέρα ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις και η πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, δηλαδή Κυριακή 19 του μηνός, η αγορά θα είναι ανοιχτή. Αν τυχόν εκείνη την Κυριακή μείνετε στην πόλη, ευκαιρία για shopping therapy. Τέλος του Ιουλίου έρχεται και η επέκταση επιτέλους του μετρό στην Καλαμαριά. Και τώρα απολαμβάνουμε Michael Jackson. Είναι το I Just Can't Stop Loving You, μία από τις πολύ όμορφες μελωδίες του τώρα στον Velvet.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Από τα Έντις ο Ρικ Άστλεϊ, Never Gonna Give You Up, τρίτη σήμερα ό,τι πρέπει για καμιά εξόρμηση το απόγευμα ή το βράδυ. Στα του Μουντιάλ, νωρίς τα μάτς σήμερα, Αργεντινή-Αίγυπτος στις 7, δηλαδή Μέση εναντίον Σαλάχ, ενδιαφέρον θα έχει αυτό, και Ελβετία-Κολομβία στις 11 το βράδυ, και τα δύο μάτς θα τα παρακολουθήσουμε από την ΕΡΤ2. Στα του Netflix συνεχίζει να κυριαρχεί η μίνι σειρά I Will Find You, όπως πολύ καλά πηγαίνει και το Mobland, η νέα σεζόν του Mobland με τον Tom Hardy και τον Pierce Brosnan. Συντομότατο διάλειμμα, επιστρέφω για Metallica, για Kiss, αλλά και το πολύ αγαπημένο μας τραγούδι από την Eurovision φέτος, το ιταλικό τραγούδι δηλαδή, θα το απολαύσουμε στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν ένα καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεά ησυχτήρι. Βρεά ησυχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
5: What?
4: Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
7: Όποιον δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου.
8: Έκανα γιο, έκανα γιο.
9: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
9: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το.
8: Δεν με νοιάζει.
10: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματίριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματίριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ρίζα Κοσματίριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
12: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
18: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
19: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά. Μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα. Λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο. Πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν. Μαύρα.
20: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
21: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
20: Καλό.
6: τώρα στα Bed & Bath. Διπλό στρώμα Flow από 900 μόνο 450 ευρώ. Και σε πάνω από 40 διαφορετικούς τύπους στρωμάτων, προσφορές έως μείον 50%. Καλοκαιρινή ανανέωση στον ύπνο σας στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Ανδριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
21: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
22: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
23: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
24: Αμέ.
23: Θα έρθεις από μένα.
24: Αμέ.
23: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
24: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Kiss, I was made for loving you. Αν θες περισσότερο καλοκαίρι, θες C-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες και φτάνεις Κιάθο σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά, Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι και βέβαια μην ξεχνάτε, καθημερινά να είστε σε ετοιμότητα. 9 και 4 το πρωί, 1 και 4 το μεσημέρι, 6 και 4 το απόγευμα. Όταν ακούτε στον αέρα του Velvet το σήμα καλοκαίρι στο Αιγαίο, στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού και μπαίνετε στην κλήρωση για ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα σε όποιο προορισμό του Αιγαίου επιθυμείτε. Εγώ είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Πίνα Ελόπιδα Μυαλίδου σε λίγο μαζί σας ως και τις 8, 8 με 10 ο Μάσιμο. Εμείς τα λέμε αύριο 2 με 5. Γεια χαρά!
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Αρχίζει!
7: Τελεινότητα μου, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
6: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
7: Πού δηλαδή?
6: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
8: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
13: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
14: Το νέο Apple Premium Partner Store της Θεσσαλονίκης είναι πλέον εδώ. Το ανανεωμένο iStorm Τσιμισκή σε καλωσορίζει σε ένα νέο, σύγχρονο χώρο που φέρνει την Apple εμπειρία στο επόμενο επίπεδο. Σε περιμένουμε στο iStorm Τσιμισκή. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
15: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Δάιος. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο στο euc.ac.cy.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
17: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
19: Κύριε Αντών,
18: ναι.
19: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
20: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχει τράπεζα.
21: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άνης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
22: Η ώρα είναι 5.
23: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
24: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
25: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
26: 96,8 Velvet, εδώ είμαστε και σήμερα. Η ώρα είναι 5 ακριβώς και εγώ είμαι η Πινελόπη Δαμιανίδου. Μέχρι και τις 8 είμαστε παρεούλα. Σήμερα 7 του Ιουλίου. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Πάμε να ξεκινήσουμε το πρώτο μας μέρος με Cindy Lauper. Girls just wanna have fun. Σε πολύ λίγο Έρος Ραματζώτη. Αμέσως πιο μετά η YouTube και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Viva la vida και Coldplay στο 96,8 Velvet. Πάρα πολλά γενέθλια, πάρα πολλές τούρτες, πολλά γλυκά. Αφήστε τα να πάνε. Χρόνια πολλά στο συνάδελφο και φίλο Στέργιο Τσουρνάβα που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Να τον χαιρόμαστε, να τα εκατοστήσει. Εμείς είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8. Χρόνια πολλά και σε όσους άλλους σήμερα έχετε γενέθλια. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber στο 6931-968-968. Να μου πείτε πώς θα περνάτε, τι κάνετε, πού σας πετυχαίνω αυτή την ώρα, τη ζεστή αυτή η ώρα. Blondie για τη συνέχεια, One Way or Another, σε λιγάκι Σέρα, αμέσως πιο μετά Alex Warren και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Jesus, he knows me στο 96,8 Velvet στα 34 λεπτά μετά από τις 5. Η Zenith, θα ξέρετε, ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες Home Services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Οπότε, να ξέρετε, με το AC Care Basic εξασφαλίζεις ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ποιότητα του αέρα στο σπίτι. Πολύ σημαντικό και έτσι βοηθάει στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Οπότε, αν αναζητάτε μεγαλύτερη κάλυψη, το AC Care Advanced περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, προσφέροντας επιπλέον σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη όταν τη χρειάζεσαι. Απολαμβάνετε λοιπόν δροσιά φέτος το καλοκαίρι με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith. Και μένετε εδώ για να απολαύσετε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών μόνο στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έρευνα εξήγησε γιατί πρέπει να τρώμε πριν το σεξ. Η μελέτη έδειξε ότι τα απαλά χάδια είναι λιγότερο ευχάριστα όταν νιώθουμε ότι πεινάμε. Άκου τώρα, ναι.
3: Γι' αυτό σε ενοχλούν και άλλες φορές δεν σε ενοχλούν.
2: Ναι. Στο πείραμα που έγινε, πήραν δύο ομάδες, μία τους μισούς τους θέσαν, τους άλλους αφήσαν νηστιγούς.
4: 3, 2, 1, πάμε.
3: Τους μισούς τους αφήσαν.
4: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Τι ωραίο πείραμα αυτό. Δεν βγάλανε ένα δελτίο τύπου να το μάθουμε.
5: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
3: Τέλος πάντων, ναι.
4: Με το χέρι στην καρδιά.
3: Πείτε ρε παιδιά κάτι για χάρη της επιστήμης. I feel
1: represented. Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
3: Να ζήσετε.
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
10: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
1: νομική,
10: διοίκηση και οικονομία,
1: πληροφορική,
10: ψυχολογία,
1: αγγλική φιλολογία,
10: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
1: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
11: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
10: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
12: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
13: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου!
14: Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω!
13: Μη παιδί μου πλαζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
15: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
17: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
18: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
19: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
20: Η ώρα είναι 5:30.
21: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
22: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι.
5: Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
8: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
22: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
21: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Brian Adams, Summer of 69 στο 96,8 Velvet. Δεν ξέρω τι θα κάνετε φέτος για διακοπές. Πάντως είμαι σίγουρη ότι αυτό το καλοκαίρι θέλετε περισσότερο και θέλετε Sea Jets, γιατί ξέρουμε ότι φέτος θα φτάσουμε πολύ γρήγορα και άνατα στον προορισμό μας. Θα σαλπάρουμε από Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες και θα φτάσουμε στη Σκιάθο σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά. Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά. Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξιδεύουμε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, πάντα με τη Sea Jets, με την οποία κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντώνη,
1: ναι.
2: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Καλοκαίρι

0: Έναν κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: κόσμημα. Το review του K Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
4: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
3: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
4: Νιώστε ασταμάτητοι.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Velvet.
1: 96,8 Velvet, λοιπόν, στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα. Μείνετε εδώ γιατί σε λίγο θα ακούσετε το σήμα καλοκαίρι στο Αιγαίο για να στείλετε μήνυμα στο Viber του Velvet, γράφοντας διακοπές και ενώ ονοματεπώνυμο. 6931-968-968, λοιπόν, για να επισκεφτείτε το Αιγαίο αυτό το καλοκαίρι. 9 και 4, 1 και 4 και 6 και 4 καθημερινά ακούτε το σήμα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Καλοκαίρι στο Αιγαίο.

Don't put your blame on. Rag and Bone Man και το Human στον 96,8 Velvet στα 17 λεπτά μετά από τις 6. Σήμερα λοιπόν 7 του Ιουλίου είναι η Παγκόσμια Μέρα Σοκολάτας, να ξέρετε, και έχει γεμίσει το ίντερνετ συνταγές με σοκολάτες. Έχω δει και μία τουάκι πάρα πολύ ωραία με brownies, λέει, στο φούρνο μικροκυμάτων. Πάρα πολύ εύκολη και πολύ μου αρέσουν εμένα αυτά τα εύκολα τα γλυκάκια, ό,τι καλύτερο. Επίσης σήμερα γιορτάζουν η Κυριακή, ο Κυριάκος και ο Οδυσσέας, οπότε χρόνια σας πολλά, να σας χαιρόμαστε και εσάς μαζί με το Στέργιο σήμερα που έχει γενέθλια. Το relax αμέσως τώρα. Εγώ σας περιμένω πάντα στο Viber στο 6931 968 968. Σε λίγο Kylie Minogue.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: The winner takes it all και η Άμπα στο 96,8 Velvet στα 34 λεπτά μετά από τις 6. Έχω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον για εσάς. Το Art and Design Show του Άκτο Θεσσαλονίκης έρχεται και δίνει την ευκαιρία να ανακαλύψετε τι πραγματικά δημιουργείτε μέσα στις σπουδές Art and Design. Έργα, portfolio, real work projects, συνεργασίες με σημαντικά brands και δημιουργίες από graphic design, interior architecture, fashion design, animation, product design και comics and cartoon. Σας περιμένουν λοιπόν την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα στο κάμπους του Άκτο στην Τζιμισκή 43. Μια εμπειρία δημιουργίας και έμπνευσης με ελεύθερη είσοδο την οποία αξίζει να επισκεφτείτε.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox 67 οθόνες την ιστορία της και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιεί.
2: Γκορόιδ, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της, κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική ιδέα συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
7: Τι να κάνει, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να
2: πάω. Τι να κάνει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
11: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
12: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο Bachelor ή Master.
13: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
12: www.nyc.gr
14: Plus. Plus, plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
17: Plus, plus, plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Δάιος. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
19: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
20: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
21: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
22: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
23: Τι έχουμε?
22: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
24: παντρούσκα.
22: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
3: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
0: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
3: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
4: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
0: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.

0: Smooth Criminal, Michael Jackson στο 96,8 Velvet. Γενικά, να ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να απογειώσετε την καριέρα σας. Εντάξει, είναι γνωστό. Εκτός βέβαια, αν θέλετε κυριολεκτικά την απογείωση. Σε αυτή την περίπτωση, ο τρόπος είναι ο ένας και μοναδικός, να γίνετε πιλότος. Για μία ακόμη χρονιά, λοιπόν, η Aegean και η Olympic Air δίνουν υποτροφίες σε νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Πολύ καλό όνειρο και αυτό και πολύ δύσκολο, μου φαίνεται. Οπότε, αν είστε ένας από αυτούς, μπορείτε να μάθετε περισσότερα και να κάνετε τη δική σας αίτηση στο aegeanair.com. Καλή επιτυχία από εμένα και να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας.
1: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκη Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής Ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άνης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
2: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα!
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
8: Να αποζημιώνει άμεσα.
7: Άλλο.
8: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
7: Άλλο.
8: Να έχει λογικές τιμές.
7: Άλλο.
8: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
7: Άλλο.
8: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
7: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντώνη,
9: ναι.
10: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
11: Η Θεσσαλονίκη δεν κοιμάται ποτέ.
12: Λάθος. Η Θεσσαλονίκη ξέρει να ζει. Κινείται έντονα, κοιμάται σωστά και συνεχίζει ξεκούραστα. Τα Bed & Bath στην Καλαμαριά ήρθαν να το αποδείξουν. Με πάνω από 42 τύπους τρωμάτων προηγμένης τεχνολογίας, μαξιλάρια που προσαρμόζονται στις ανάγκες μας, λευκά είδη από πιστοποιημένα φυσικά υλικά, υπολεργικές βαφές για φιλικό άγγιγμα στο δέρμα, επώνυμα brands στις καλύτερες τιμές και με προσφορές έως και 50%. Δεν χρειάζεται φιλοσοφία, χρειάζεται επίσκεψη στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Ανδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
13: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
14: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Dios Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unic.ac.cy.
15: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με minimal αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
16: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλή υψηλό δίκτυ προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
17: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Η ώρα είναι 7.
19: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ. Στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών ασταμάτητες στον 96,8 Velvet σήμερα στο απόγευμα Τρίτης, 7 του Ιουλίου. Ζεστό απόγευμα αυτό. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα. Modern Talking για το ξεκίνημά μας. Σε λίγο Duran Duran, αμέσως πιο μετά Bon Jovi. Μείνετε εδώ.

Εδώ όλα τα τραγούδια έχουν την ιστορία τους. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Ντάφι και το Μέρσι στο 96,8 Velvet στα 17 λεπτά μετά από τις 7. Διαβάζω εδώ ποιο χρώμα νυχιών κάνει τα χέρια να δείχνουν πιο μαυρισμένα και κομψά αυτό το καλοκαίρι, και είναι το πιστάκιο green, παρακαλώ, δηλαδή το πράσινο του φιστικιού. Ούτε το πολύ έντονο, ούτε το πολύ έτσι ουδέτερο. Είναι, λέει, ιδανική επιλογή. Δεν είναι πολύ έντονο, δεν είναι και πολύ ουδέτερο, όπως σας είπα πριν, όπως είναι το ένα απλό μπέζι ή το γαλλικό, ας πούμε. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και νομίζω ότι κολακεύει πολύ τα χέρια το καλοκαίρι. Wonderful Life αμέσως τώρα, σε λίγο ντεζαβού, αμέσως πιο μετά ερχόμαστε με το Too Sweet.

0: Πραγματικά, words don't come easy to me. Όταν διαβάζω τα νέα trends που κυκλοφορούν, δεν ξέρω τι γίνεται. Μία νέα παράξενη τάση, λέει, έχει κατακλείσει τα social, υποσχόμενη να λύσει τα προβλήματα αϊπνίας. Και τώρα ακούστε, δηλαδή, πώς θα λύσουμε το πρόβλημα, πώς θα μας φύγει, λέει, το άγχος και θα ηρεμήσει το νευρικό μας σύστημα. Πατώντας, λέει, αλάτι. Πατάς αλάτι πριν από τον ύπνο, σαν να πατάς τα φύλλα δηλαδή για κρασί. Κάτι τέτοιο αντίστοιχο κάνεις και με το αλάτι. Βέβαια, λέει, οι ειδικοί έχουν άλλη άποψη, δηλαδή υποστηρίζουν ότι στην ουσία μάλλον είναι περισσότερο ψυχολογικός ο λόγος που σε ηρεμεί. Απλά επειδή κάνεις αυτή την κίνηση, αισθάνεσαι ότι ηρεμείς κάπως. Αλλά τώρα, κατά τα άλλα, να ξέρετε ότι έτσι λένε τα trends, έτσι να κάνετε. Ίσως καλύτερα να πατήσεις τα φύλλα, να πιείς και λίγο κρασί για να χαλαρώσεις παραπάνω. Αυτή μπορεί να είναι η καλύτερη λύση. Αυτό λέω εγώ ως Πινελόπη. 96,8 Velvet, εδώ μένετε μέχρι και τις 8. Είμαστε παρεούλα. Μείνετε για τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη, η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μας.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
3: Τι έλεγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
7: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου, Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
7: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
7: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Πάπαρα παπαπα. Τέλος.
8: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη αλληνή η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
7: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
10: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
11: Το λογαριασμό παρακαλώ.
12: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
13: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
14: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
1: Το νέο Apple Premium Partner Store της Θεσσαλονίκης είναι πλέον εδώ. Το ανανεωμένο iStorm Τσιμισκή σε καλωσορίζει σε ένα νέο, σύγχρονο χώρο που φέρνει την Apple εμπειρία στο επόμενο επίπεδο. Σε περιμένουμε στο iStorm Τσιμισκή. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
15: Hey, ChatGPT.
16: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
15: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
16: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
15: Γυαλιά ηλίου.
16: Το ίδιο.
15: Φακούς επαφής.
16: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
15: Τι είπες?
16: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
15: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
17: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
15: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους. Καλοκαίρι.

0: συναρπαστικές γεύσεις στην εξωτερική πλατεία. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

Καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Μολυνίν στο 96,8 Velvet στα 55 λεπτά μετά από τις 7. Κάπου εδώ και εγώ σιγά σιγά θα φύγω, γιατί ήρθε ο Μάσιμο και θα είναι εδώ στην παρέα σας μέχρι και τις 11. Πινελόπη Δαμιανίδου στην παρέα σας μέχρι και αυτή τη στιγμή. Τα ξαναλέμε αύριο Τεταρτούλα στις 5 το απόγευμα. Μέχρι τότε να τα περάσετε μοναδικά, να κάνετε ό,τι σας ευχαριστεί αυτό το απόγευμα προς βράδυ Τρίτης. Καλά να περάσετε λοιπόν, φιλάκια πολλά και τα λέμε αύριο.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
7: Αρχίζει.
8: Τελεινό ήρθαμε, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
7: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
8: Πού δηλαδή?
7: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
9: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, Πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
12: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
16: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
17: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
16: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
17: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
16: Δεν ξέρω ακόμα. Είμαι στην πρώτη μέρα.
17: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
18: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
19: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
17: Φτάσαμε!
16: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
18: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
20: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
21: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
20: Άντε καλέ, εγώ.
21: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
20: Μα τι λες?
21: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
20: Ποια χαρτιά?
21: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
2: Το Little App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
4: Η ώρα είναι 8. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
22: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
23: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
24: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Τρίτης, είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Opus 3, Live is Life, Jennifer Page, Crash, Banana Rama, Cruel Summer, I Love the 80s από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη πάντα στο 96,8 Velvet.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Thinking Out Loud, Ed Sheeran, στον 96,8 Velvet, με τη θερμοκρασία στους 24 αργότερα το βράδυ και την Τετάρτη λίγο πιο δροσερή από σήμερα από ό,τι βλέπω, με το θερμόμετρο να φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στη ζωή που επιστρέφει με τις κόρες της στο σπίτι και ακούνε Velvet στο αυτοκίνητο και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968, παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: Πάμε, Every Woman, Whitney Houston, στον 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και τον Mick Jagger να μιλάει στο NME για την συνεργασία του με τον Sir Paul McCartney και να την χαρακτηρίζει πολύ εύκολη και απόλυτα επαγγελματική, με τον Paul να παίζει ακριβώς όπως του ζητήθηκε από τους Stones στο πρώτο δεκάλεπτο, χωρίς να προσπαθεί να περάσει καθόλου το προσωπικό του στυλ. McCartney και Rolling Stones συνεργάστηκαν στο Cover in You που βρίσκεται στο καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones, το οποίο κυκλοφορεί επίσημα άμα ενδιαφέρεστε στις 10 Ιουλίου.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε Έλενα.
4: Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
5: 3, 2, 1, πάμε.
4: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
5: Oh, δώσε μια απάντηση στην τύχη.
4: Ήταν μέσα στο 2025.
6: Κόρη, μην κάνεις του βάρδουλα να πάρεις.
4: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
5: Μας έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
4: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
4: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβε.
9: Εγώ δεν ψάχνω. Κανέναν. Ναι. Με ψάχνουνε. Ναι. Μα έχουμε τρελαθεί.
4: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
7: Girl, έχεις ουφ.
4: Έχω 50.000.
10: Τέλεια, είμαι το μωρό.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
12: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
15: Τι παίζεις εκεί?
16: Δωροστροφό της Novibet.
15: Δωροτροχό?
16: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
15: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
17: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
18: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

σας δίνουμε περισσότερα. Like velvet, περισσότερα από όσα θέλετε.

I don't wanna go on with you like that. Elton John, λοιπόν, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας, στον 96,8 Velvet, ο οποίος σας στέλνει στις καλύτερες σου διακοπές για φέτος το καλοκαίρι, με δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε όποιο προορισμό του Αιγαίου επιθυμείς. Μόλις ακούσεις, λοιπόν, το teaser Καλοκαίρι στο Αιγαίο, στέλνεις Viber message στο 6931-968-968, γράφοντας διακοπές και ονοματεπώνυμο, και περιμένεις την Παρασκευή για να μάθεις από το πρωινό του Velvet, άμα είσαι τελικά ο τυχερός της εβδομάδας. Συνεχίζουμε με Αλάνης Μωρισέτ και Ironic, σύντομο break αμέσως μετά, και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Άσε μένα πρώτα.
1: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
2: Πάρτε του το μικρόφωνο.
3: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ώρα είναι 9. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: 96,8 Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στον 96,8 Velvet και συνεχίζουμε με Wham, Club Tropicana, Dove L'Amore, Sir, Laura Branigan, Self Control. Φυσικά στο Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Tonight, Rimon είναι αγαπημένο και το άκουσε στον 96,8 Velvet και την Αντέλ να κάνει την εμφάνισή της φανερά δυνατισμένη, όχι σε κάποιο stage ή σε κάποιο κόκκινο χαλί, αλλά στην πίστα του Silverstone για να παρακολουθήσει με το γιο της το βρετανικό Grand Prix της Formula 1. Ο γιος της, ο οποίος έκλεισε τα 14, είναι φανατικός λάτρης της Formula 1 και ήδη αγωνίζεται στις παιδικές κατηγορίες του karting, με την Αντέλ να τον υποστηρίζει και να χρησιμοποιεί αυτή την αγάπη για τα αυτοκίνητα για να δεθεί περισσότερο, όπως λέει, και να επικοινωνεί τελικά με τον έφηβο γιο της.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Ένα τραγούδι που οι περισσότεροι πιστεύουμε πως γράφηκε για την πρωτοχρονιά του Millennium. Βέβαια, το τραγούδι είχε γραφεί δύο χρόνια νωρίτερα, το 1997, απλά κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1999. Πάμε τώρα στα δικά μας και πιο συγκεκριμένα σε ένα ζαχαροπλαστείο στην Νίκαια, με έναν κακομέρι επίδοξο ληστή να προσπαθεί να ληστέψει την ταμιακή μηχανή με ένα ψεύτικο πιστόλι, να γίνεται αντιληπτός από την υπάλληλο που την είχαν ληστέψει άλλες 20 φορές και ήξερε πως είναι το αληθινό, και να φεύγει όπως ήρθε προσπαθώντας να αποφύγει τα χτυπήματα της φουγκαρίστρας από την ζαχαροπλάστησα που δεν φοβήθηκε. Πάντως, πριν φύγει, η κάμερα τον έπιασε να προλαβαίνει να παίρνει και το γλυκάκι του από μια βιτρίνα, ίσως για να γλυκάνει τον πόνο του αργότερα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει, ναι. Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να, πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να μεριμνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε και παρές και πάει.
9: Και πάω.
3: Άιντε. Προδότη.
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
13: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
16: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
17: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
16: Τώρα.
17: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
18: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
19: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Η ώρα είναι 9:30.
21: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
22: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
23: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
24: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
21: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

High on Emotion, Christian Berg, λίγο πριν το τέλος και της δεύτερης ώρας των 96,8 Velvet, στο βράδυ της Τρίτης. Ό,τι και αν κάνετε από εδώ και πέρα, να το περάσετε τέλεια. Εμείς συνεχίζουμε με Santana και Maria Maria. Σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω με I Love the 80s και όλα τα greatest hits που αγαπάμε να ακούμε, φυσικά στον 96,8 Velvet.

0: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: I Love the 80s. Ο Μάσιμο κάθε βράδυ 10 με 11 διαλέγει τα καλύτερα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 στον 96,8 Velvet.
5: Λίγο μετά τις 10 στον 96,8 Velvet, είμαι ο Μάσιμο και θα ακούσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 για τα επόμενα 60 λεπτά.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
2: Καλό!
3: Καλό!
2: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
4: 15 πόντι. Είναι καλά.
2: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
5: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
1: Πού τα ξέρεις?
2: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
6: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
7: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
8: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
0: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε και πάλι αύριο στις 8. Καλό βράδυ.
1: Η ώρα είναι 11. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ήμασταν έξω με τον Χρήστο και ήταν ένας τύπος που με κοιτούσε.
2: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ χωρίς να τον ξέρω, χωρίς να το σκεφτώ, εντελώς αυθόρμητα, γυρνάω και του λέω:
3: 3, 2, 1, πάμε.
1: Ούτε να το σκέφτεσαι, είσαι ίδιος ο πρώην μου.
4: Καλησπέρα.
5: Κοίταξε, τώρα με έχεις πετσοκόψει, δεν έχω τι να σου πω, η αλήθεια είναι.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. I found

0: είναι 12.
1: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Περισσότερα Classic Hits. You're 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Είχα εγώ ένα περιστατικό. Είχαμε βγει 2-3 φορές. Μια φορά με γυρνούσε σπίτι και μου κάνει μια.
2: Είστε έτοιμοι!
1: Εγώ θεωρώ ότι πριν το γάμο, αν πάω με άλλη, δεν είναι κέρατο.
3: Τι, ορίστε.
1: Λέω. Ενδιαφέρουσα θεωρία, Δημήτρη. Συνέχισε.
4: Διόρθωσε το λάθος σου.
1: Και μου λέει ναι, γιατί ο Θεός μας ενώνει στο γάμο. Άρα πριν που δεν μας κοιτάζει ο Θεός, δεν έχει σημασία.
3: Καλό.
1: Λέω, κοιτάζω εγώ, λέω, άμα δεν σε ενοχλεί. Εσύ όμως, δεν θα έπρεπε.
5: Πώς είπατε?
1: Εσύ όμως, δεν θα έπρεπε.
3: Α, εντάξει.
1: Το και του λέω, σταμάτα λίγο εδώ. Κατέβηκα, κάνω μια έτσι, λέω, καλή ζωή.
6: Θα συχτήρα από εδώ, ρε, μπρο.
1: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο, να γίνει ποινικό αδίκημα και τώρα, εν έτη 2025, να τροποποιηθεί και με dating apps και με social media. Έστειλες καρδούλα ενώ έχεις σχέση.
7: Δεν παίρνεις.
1: Στην μπουρού.
2: Δεν το κατάλαβα. Μήπως μπορείτε να το επαναλάβετε.
1: Μπουρού.
3: Τι εννοείς?
1: Όχι μπουρού, ψηρού, στη φυλακή. Μέσα.